0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο συναγερμό έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικό στρατό εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρε του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων τη Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Σπύρος Παπαδάκης πήγα να πω, όπως είναι, όπως καταλαβαίνετε. Να είναι καλός πειράτος μου, να ξεκουράζεται. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο
1: η Εύη Γιουκλιώτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parker Cinema και στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτήν την Κυριακή, 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Να πούμε καλημέρες στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί, στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη, στον Φόρτσα Παουκάρα, στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Λοιπόν, στον Άρη τον φίλο μας πάντα τον καλό λόγο στο στόμα. Στον Νίκο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σε άλλο Νίκο.
1: Καλημέρα και στον Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ, βεβαίως. Πού βρίσκεται ο Αβραάμ?
1: Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται ακόμα. Από Τρόικα έμεινε στη μνήμη μας μόνο το παγωτό. Τα δυστάριστα τα απέριψε η μνήμη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητή φίλη. Να είσαι καλά, φίλε Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρη τον Τρεφιλάρα. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Νομίζω ότι σχολιάζουν πάρα πολύ το θέμα της υπόθεσης της Μαρφίν και το διατυπώντας κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τη δικογραφία με το πω.
1: Είναι δεδομένη αμφιβολία που μπορεί να έχει ο απλός πολίτης που δεν παρακολουθεί όπως εμείς την επικαιρότητα, να έχει αμφιβολίες για το αν και αυτή η υπόθεση
0: θα είναι σωστά δομημένη από τις αρχές.
1: Όχι, βεβαίως δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν προηγηθεί άλλες δύο τέτοιες υποθέσεις που έχουν πέσει στο κενό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφιβολίες από το κοινό.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Πάπο, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, από την Παρασκευή δηλαδή, είχε ξεκινήσει, γιατί μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν γνωρίζαμε καν αν θα γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, την οποία ουσιαστικά συγκάλεσε, να το πω έτσι, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί η επίσημη Κουμουνδούρου, δηλαδή η αναπληρώτηρα γραμματέας, είχε πει ότι δεν θα γίνει, αφού υπαραιτήθηκε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να γίνει κεντρική επιτροπή, οπότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία σήμερα Δευτέρα και μετά η κεντρική επιτροπή. Ωστόσο, έγινε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα με τους διοργανωτές είχε οριακή απαρτία, μέσω Zoom βεβαίως, γιατί κάποιοι ήταν παρόντες. Δεν ήταν τόσο άδεια αίθουσα όσο προβλήθηκε, αλλά είχε, εντάξει, όχι, γιατί
1: είχε κόσμο.
0: Κόσμο. Υπήρχαν άδειες καρέκλες, δεν υπήρχαν προφανώς.
1: Δεν υπήρχαν το αδιαχώρητο, αλλά υπήρχε κόσμο.
0: Ναι. Οι διοργανωτές λένε με οριακή απαρτία, με τη λογική ότι κάποιοι συμμετείχαν μέσω Zoom. Πάντως η πλειοψηφία, η λεγόμενη πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία, η αλήθεια είναι, δεν πήγε από τους βουλευτές, εννοώ. Δηλαδή οι βουλευτές που είναι πιο κοντά, να το πω, που ήταν πιο κοντά στον, δεν θα πω στον κύριο Φάμελο, θα πω όμως που στήριζαν την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη κεντρική επιτροπή για υποστήριξη της Ελλάδας. Δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν εκεί. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του που
1: βεβαίως
0: δεν ήταν
1: τη σημασία του.
0: Εκεί η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι στην επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στην συμπόρευση με τον Τσίπρα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τη λογική ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα όσο και στελεχών της Ελλάς, που λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε συνεργασία με απλά λόγια. Οπότε και καλεί την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει σήμερα να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη εκλογικής προετοιμασίας για κάθοδο στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης, τον είδε, τα ακούσαμε ξεδηλώσεις. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Πανηγυρικής ήταν οι δηλώσεις του σε σχέση με την επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βρει νομίζω και τη φόρμουλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο κύριος Ξανθόπουλος, δηλαδή, που είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα το συζητήσουν, φαντάζομαι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζουμε όλοι, και έτσι φαίνεται, ότι η μάχη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είπε, θα το πω, θα πω στα όργανα ότι έχω να πω, αλλά έτσι εκτιμάται ότι η κούρσα διαδοχής θα κριθεί ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος ο Παπάς, θυμίζουμε, έχει προκρίνει το μοντέλο μιας συλλογικής ηγεσίας.
1: Το έχεις καταλάβει αυτό?
0: Ναι, μια συλλογική ηγεσία που θα μοιράζονται οι ρόλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα...
1: Αυτό, δηλαδή, τρόικα.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, τρόικα ενδεχομένως. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά εγώ δεν το αποκλείω, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε.
1: Εκτιμάς όμως ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Ναι, εκτιμάω ότι θα κατέβει στις εκλογές.
1: Βεβαίως. Όλα αυτό δείχνουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό,
0: νομίζω,
1: ωστόσο.
0: Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα. Για μένα πιστεύω. Δεδομένο. Άστα δεδομένα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Την πετάω τη λέξη, την αποσύρω τη λέξη.
1: Αυτή τη στιγμή σίγουρα
0: νομίζω
1: δεν υπάρχει κάτι
0: ότι
1: δεδομένο.
0: Είναι το πιθανότερο για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι θα κατέβει. Είτε επιχειρώντας κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με την Ελλάς. Αλλά γιατί έχει ρίξει πόρτα σε συνεργασίες με κόμματα και
1: με την Νέα Αριστερά, ενδεχομένως με το Μέρα 25, ενδεχομένως.
0: Ναι, κάτσε
1: επίσης
0: να δούμε ποιοι θα ρίξουν πόρτα και ποιοι όχι. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει πάντως η πολιτική γραμματεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά στελεχών που πρόσκειται στον κ. Πολάκη. Οπότε τώρα αυτό το να πέσουν οι τόνοι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης,
1: με Πολάκη και πεσμένοι τόνοι, ναι, δεν νομίζω ότι συνάδουν τα δύο.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι αναμένεται να υπάρχει και ένα μπαράζ παρετήσεων. Αυτό εκτιμούν όσοι γνωρίζουν.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα πριν παρετηθεί ο Φάμελος.
1: Όταν κάποιοι λένε ότι παιδιά να μην κατέβουμε, να φύγουμε από το μαγαζί, σίγουρα αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν, σίγουρα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές θα εγκαταλείψουν το κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γεγονός της επαναφοράς του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η ακύρωση της υποστήριξης της Ελλάς στην Ελλάς, που αποφάσισε έστω και αυτή η Κεντρική Επιτροπή, που δεν την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά βεβαίως, ανοίγει όμως διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Οπότε όλα δείχνουν ότι από σήμερα αναμένεται να υπάρξει κύμα αποχωρήσεων και βουλευτών και στελεχών. Οπότε τότε να δούμε, να συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα εκλέγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει μια διαφορετική αξία το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και το πώς ακριβώς, όχι το πώς ακριβώς θα είναι η διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι, αλλά θα είναι ενδεχομένως διαφορετικές ισορροπίες. Επίσης να πούμε και να κλείσουμε ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λέει
1: να μην κατέβουμε.
0: Σωστά. Στις εκλογές, να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει την Ελλάς του Τσίπρα. Προτείνει μάλιστα να γίνει δημοψήφισμα για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Είμαστε έτοιμοι, Νίκο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Να γυρίσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο.
1: Βεβαίως. τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, που είναι πολύ πραγματικά πυκνή η επικαιρότητα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς και στην αναζωοπήραση,
0: όπως
1: φαίνεται, δυστυχώς των συγκρούσεων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο. Πρώτον, γιατί έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερον, γιατί μου έκανε παρατήρηση ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο οποίος ακούρεσε και εξακολουθεί και ξυπνάει τόσο νωρίς.
0: Πηγαίνει, έχει δουλειά στο κανάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση για τα τραγούδια, μην τα αφήνεις λέει τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μάρης Ευθυμιόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, μας βοηθάει και στο ενικός πολλές φορές με τα... με τις αναλύσεις του, γιατί είναι ειδικός και, και σε θέματα, πολύ σε θέματα ασφάλισης στρατηγικής και για τον ΝΑΤΟ, μας βοήθησε και με την Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βέβαια, σήμερα θα συζητήσουμε για την Μέση Ανατολή.
1: Και πρέπει να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και ώρες. Διότι αυτή η αναζωοπήρωση μας ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου άρχισε ένας διαπραγματευτικός διάλογος και ούτως ώστε οι πλευρές, στην προηγουμένη περίπτωση Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γιατί δεν είναι ανοιχτός πόλεμος προφανώς, και να υπάρχουν κάποιες λύσεις σχετικά με τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το πυρηνικό, το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούζ και το τρίτο είναι το καθεστώς του Ιράν, αν μένει ή αν φεύγει. Αυτά τα τρία λοιπόν βασικά ζητήματα έχουν από μόνα τους μια συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα έρθουν σε κάποια απόφαση έτσι απλά, δεν θα φτάσουμε σε κάποια λύση των πραγμάτων, έτσι όπως στην αρχή προσπάθησαν να πούνε κάποιοι, γιατί άρχισε η διαπραγμάτευση. Και ο λόγος είναι ο πολιτικός εγωισμός, να το πω έτσι απλά. Mm. Ένας πολιτικός εγωισμός ο οποίος λέει το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη διαμεσολάβηση του πυρηνικού προγράμματος και μέσω του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάθε φορά που φτάνανε στο σημείο υπογραφής και αποφάσεων, τραβιόντουσαν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν διακαώς μια απόφαση για το μέλλον του Ιράν, ώστε να αποφασίσουν αν αυτό το καθεστώς φεύγει ή μένει, καθότι ήταν και η προσπάθεια των Αμερικανών σε αντίθεση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι οι Ισραηλινοί απλά θέλουν να εξοντώσουν το καθεστώς και να μπει ένα άλλο καθεστώς προφανώς από μέσα από τους ίδιους τους Ιρανούς και να είναι πιο δυτικοτραφές. Τώρα, το τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ως εξής. Δεν έχει πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση και ήταν προφανές ότι δεν θα πετύχαινε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ο οποίος λέει ότι εγώ κέρδισα, ο άλλος έχασε. Ενώ στην πραγματικότητα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χάνει η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια οικονομία να διαμορφώνεται βασισμένη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις οι οποίες έρχονται.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο κατανόηση, κύριε Ευθυμιόπουλο, που είχαν υπογράψει του περασμένου μήνα, ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ένα διέξοδο στα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει ερμηνευτεί τελείως διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Και νομίζω το λέγαμε από τότε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και το ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
2: Ναι. Και το έχουμε γράψει. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου εμπειρία είναι, επειδή έμενα 15 χρόνια στα Εμιράτα και επειδή ξέρω πώς είναι το ιρανικό καθεστώς να μεταφέρει λεφτά παρανόμως σε αραβικές χώρες για να έχουν τη δικιά τους προστασία, ήταν και πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο αρχίσαν και χτυπούσαν τα Εμιράτα, γιατί κρατήσαν 246 δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ιρανών λόγω του εμπορίου των χωρών αυτών τον τελευταίο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που γίνεται, όπως επίσης δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε η δεύτερη φορά που θα κλείνανε το Ορμούζ οι Ιρανοί, οι οποίοι το κάνουν κυρίως από πριν από την πτώση του Σάχη κιόλας, που είχαν κατακτήσει τα τέσσερα νησιά, τα Αμπου Μούσα, με τα οποία ουσιαστικά επέκτηναν τον θαλάσσιο χώρο τους. Δεν έχουν διεθνή χωρικά ύδατα, θεωρούν ότι όλα είναι εθνικά. Μειώσανε την παρουσία του Ομάν στα στενά, γιατί είναι και το Ομάν στα στενά, και μάλιστα από τη μεριά του Ομάν τα νερά είναι και επιφανειακά, αλλά είναι και βραχώδη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δείξει ότι αυτός είναι ο παίχτης, ο κυρίαρχος παίχτης, ο περιφερειακός παίχτης της όλης περιοχής. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να μπουν μέσα στην απόφαση του ελέγχου του φθηνού κορμού, κάτι το οποίο το είχε κάνει με τον Παναμά, αν θυμάστε καλά, ναι. Ο πρόεδρος Τραμπ με το που μπήκε. Άρα λοιπόν έπρεπε να το είχαμε πάρει σχετικά νωρίς το μήνυμα ότι ο Τραμπ θέλει να πάει σε όλα τα στενά, δηλαδή μετά το Ορμούς θα είναι το Μάλακα, μετά θα είναι τα στενά της Ταϊβάν που ήδη συζήτησε με τους Κινέζους όταν πήγε στην Κίνα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλα τα προϊόντα που φεύγουν από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή των Αμερικανικών προϊόντων, για να μπορεί να καθορίζει τιμές, φόρους και ούτω καθεξής, και να μπορεί να προστατεύει τα αμερικανικά προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στις ΗΠΑ. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνουν οι ΗΠΑ, και βέβαια δεν υπάρχει επιτυχία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα τη χρειάζεται ο Τραμπ κάποια επιτυχία, γιατί έρχονται και οι εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ.
0: Βέβαια. Μια που να εκμεταλλευτούμε λίγο και την εμπειρία σας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά τα σενάρια για μεταπόληση των τουρκικών S400. Πώς τα ακούτε εσείς, πόσο πιθανό το θεωρείτε?
2: Μου φαίνεται λίγο περίεργο στα Εμμυράτα, στο Κατάρ μου φαίνεται λίγο πιο βιώσιμο. Με την έννοια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ταγμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στρατιωτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα, γιατί προφανώς βομβαρδίζονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν οι S-400 τις επιθέσεις με τα drones. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό να παίρνουν τα S-400. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, και εκεί που δούλευα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι S-400 να παίζανε ποτέ σαν πρακτική. Ενώ στο Κατάρ, το οποίο είναι σύμμαχος με το Ιράν, θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία, έχουν στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των τεσσάρων μαζί και η Τουρκία, εννοώ, είναι διαφορετικά. Τώρα η Τουρκία, εάν θέλει να τα πουλήσει, είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμμυράτα, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία το πουλάει για να το δώσει. Αυτό είναι ίσως η διαφορά, γιατί τα Εμμυράτα έχουν τη χρηματοδότηση για να μπορούσαν να τα αγοράσουν να πάρουν ώρα και στιγμή. Το θέμα είναι, άμα μια χώρα τα αγοράσει, πού θα το βάλει, γιατί θα το βάλει. Ενώ το Κατάρ χρειάζεται, είναι σε μια φάση όπου θέλει να αγοράσει THAAD, είναι σε μια περίεργη φάση όπου θέλει να αγοράσει καινούργια Patriot και ούτω καθεξής. Ενώ τα Εμμυράτα αγοράζουν συνεχώς, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και συμμαχία μαζί με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, το βρίσκω λίγο απίθανο να τα αγοράζουν. Δηλαδή, αν θα τα αγόραζαν, θα τα αγόραζαν καθαρά γιατί υπάρχει η επένδυση των Εμμυράτων στην Τουρκία. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ τώρα... χρήσιμο αυτό. Και οι δύο χώρες παίζουν. Απλώς τώρα το τελευταίο 24ωρο, έκανα δύο μέρες που έχουν διαβάζω στην Τουρκία, στον τουρκικό τύπο περί Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα αγόραζαν κάτι γιατί το έχουν ανάγκη από αυτούς. Ως κάτι ανταλλάξιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε για την πρόβλεψή σας τι θα γίνει στο πραγματικό πεδίο. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς, νέες επιθέσεις. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να ενταθεί?
2: Κοιτάξτε, είχα πει εξ αρχής ότι πρώτον δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις έτσι απλά. Άπαξ και έγινε. Είχα πει βέβαια ότι θα υπάρχει μια λύση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εκεί επιμένω ότι θα υπάρχει κάποια λύση, αλλά μετά θα αρχίσει μια οικονομική αστάθεια όπου ο κόσμος θα αναρωτιέται τώρα τελείωσαν τα γεγονότα, δεν τελείωσαν, γιατί θα υπάρχουν μικροαιστείες, να σας το πω έτσι. Μετά τις μικροαιστείες θα υπάρχει μια περίοδος ελεγχόμενης οικονομικής κρίσης και μετά θα υπάρχει ανοικοδόμηση η οποία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, όχι μόνο για τις δασικές υποδομές του Ιράν, αλλά γενικότερα για να επανέλθει το οικοσύστημα του τουρισμού στις αραβικές χώρες. Τώρα κάπου εκεί θα υπάρχει μια φόρμουλα. Βέβαια στη φόρμουλα αυτή ασύμμετρος παράγοντας είναι το ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αυτό το καθεστώς να μείνει επουδενή. Και εκεί πέρα ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση, τι κάνουμε με το καθεστώς το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η όλη πορεία των επόμενων 2-3 χρόνων και θα βλέπετε κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο, όπως και γίνονται βέβαια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δολοφονήσανε πολλά άτομα τα οποία οι Ισραηλοί, τα οποία είχαν λάβει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου 2023 και ούτω καθεξής, και τα οποία είναι κατευθυνόμενα προς το Ιράν. Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται και εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Νάκη. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πριν προχωρήσουμε, δύο πράγματα.
0: Πού να πάμε, προχωρήσουμε, να φύγουμε, να είσαι.
1: Βεβαίως, αυτό. Να προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σαββατοκύριακο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα.

0: Καλή σου ημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιώσιφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνεϊ.
1: Όταν... Πολύ μου αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Πολ Μακκάρτνεϊ όταν χώριζε ο Τζον Λένον με την σύζυγό του τότε, τη Σύνθια, για τον γιο τους, τον Τζούλιαν, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules για τον Τζούλιαν. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Jude Bellingham, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδείξει η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν
0: έχουν
1: ξέρω.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρεις, δεν είναι
0: και του ποδοσφαίρου. Ναι, γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας, επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο και την άχθηκε, λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου μου στέλνει συνέχεια μηνύματα, γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ, να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου, αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Και εγώ, πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Τους Vikings τους συμπαθώ,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα, για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά,
1: ναι,
0: η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία,
1: ναι,
0: και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος
1: ημιτελικός. Ναι. Αργεντινή-Αγγλία, ναι.
0: Και... ο άλλος ημιτελικός αύριο
1: Γαλλία,
0: το βράδυ,
1: Ισπανία.
0: Την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά,
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένα ημιτελικός λοιπόν αύριο, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει τα τραγούδια. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται εκεί παιδιά. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται.

0: Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο, σιγά. Τον σκότωσε, δεν είδες πως τεινάχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο Δοσάνση, στην Αίγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα. Και στο Γιάννη, στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλα Τζούντε Σοπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη, που την ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούω ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Άξι. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κύριος Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη, ναι, που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει,
0: νομίζω ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Τι γίνεται, από ρε νωρίς, παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω, εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σου πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο, τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος της εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι. Άρα νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι, και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις, το μεσημέρι απόγευμα, να δούμε να πέσει η κίνηση. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, μεσημέρο απόγευμα, είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάτμιντον, εκεί στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά, για τους καπνούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα και τα λοιπά, ναι, γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάτμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Να. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες.

0: τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν είχαμε μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί δράσεις και ταυτοποιούνται και άλλοι και θα ταυτοποιηθούν. Έχουμε στον Ασπρόπυργο, τα λέω όλα τώρα για να τα συζητήσουμε όλα με τον Ιωσήφ, ότι δυστυχώς ένας από τους εγκαυματίες, τραυματίας, πολυτραυματίας
0: δεν τα κατάφερε.
1: Κρίμα πραγματικά για τον άνθρωπο. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του.
0: Και βέβαια το 20χρονο παιδί στο Άργος, το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.
1: Για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω, και το παιδί είχε ένα πρόβλημα. Έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολήσαν στο ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21,
1: αυτά,
0: όχι 13.
1: Εντάξει.
0: Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο εντάξει, δύσκολο
1: και
0: τουλάχιστον.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που
0: και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για
1: προειδοποιητικές
0: βολές.
1: Ναι,
0: οι αστυνομικοί. 21 πυροβολισμοί, 21 πυροβολισμοί, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ενώ υπάρχει ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων, η κίνηση αυξάνεται και μειώνεται ανά περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εδώ στα μηνύματά σας επιμένετε όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλο το πρόβλημα, κάθε Κυριακή, από νωρίς μάλιστα, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Και στο οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να ανασύρθηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία τα ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον, με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω, η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει τσίκι με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι, και άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020,
1: ναι,
0: και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές,
1: ναι, ναι,
0: και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι, ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει και χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που τον, με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη. Έτσι μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον, κυρία και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο.
3: Δύσκολο το, να το διαχειριστούμε το, το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
4: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
3: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, δεν, η τόσο χρόνο καθυστέρηση να φέρει κάτι, στην, να αποκαλύψει κάτι σε ό,τι αφορά την εξιχνίαση του εγκλήματος, μας έχει κάνει πολύ δυσπιστούς, πολύ επιφυλακτικούς.
4: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
5: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει, την απορία που θα ήθελα να μου λύσει, είναι γιατί τώρα.
0: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν
1: και τις εξελίξεις,
0: τις εξελίξεις, την δικογραφία και τα, κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, είναι αυτή η υπόθεση η οποία
1: πάντως
0: πηγαίνει στις αρχές.
1: Επειδή θυμόμαστε όλη εκείνη τη μέρα, έτσι, τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε, να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα, που ενώ ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση, ήταν ανοιχτή τράπεζα. Όμως, είναι να αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να θέλει στην εργασία, είναι ιερό δικαίωμα. Και επίσης, αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν το ότι κάποιοι πήγαν στην εργασία τους να ρίξουν πόσες μολότοφ έριξαν, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, για να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέω γιατί ακούω διάφορα στη δημόσια συζήτηση. Ναι, εγώ και εγώ κρατάω επιφυλάξεις, γιατί τώρα, γιατί αν είναι. Και εντάξει, περιμένω και τις έρευνες πώς θα εξελιχθούν και αν είναι δεμένη υπόθεση, ναι. Αλλά τρεις άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους και βρέθηκαν νεκροί από μολότοφ. Αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Και όχι μόνο αυτό, παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι τους παρακαλούσαν να μην πετάξουν τις μολότοφ μέσα στο κτίριο. Και όχι μόνο δεν τους σταμάτησαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φώναζαν κάψε τους.
1: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως έγιναν τα πράγματα τότε.
1: Και καταλαβαίνω το κλίμα εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όλοι το ζήσαμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι για το μνημόνιο και τα αντιλαϊκά μέτρα και ό,τι θες πες και την τρόικα και όλα αυτά. Και άλλο να ρίχνεις μολότοφ μέσα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας για να δολοφονήσεις ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω κανείς όπου και αν ανήκει ιδεολογικά, έτσι, είτε στο δεξιό χώρο, είτε στο κεντρό χώρο, είτε στον αριστερό χώρο, μπορεί να επιβραβεύει τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, επειδή άκουσα και αυτό, δεν φταίει η τράπεζα που άφησε ανοιχτά, που δεν είχε κατεβάσει τα όρολα. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πάει στην εργασία του και ο καθένας πάει και ρίχνει πέντε μολότοφ μέσα και σκοτώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται? Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο στάδιο πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την Τρίτη θα βρεθούν στις ανακριτικές αρχές για απολογία και όπως είπαμε αναμένεται να επιστρέψει και από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση. Από εκεί και πέρα και η συλλήψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, οι δύο στη Θεσσαλονίκη, η μία στην Κρήτη, και εκείνοι θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και μία επίθεση στην οικία της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου κάποιοι αλληλέγγυοι εντός εισαγωγικών των συλληφθέντων στην Θεσσαλονίκη πήγαν στο σπίτι της, το οποίο είναι και πολιτικό γραφείο, και έγραψαν συνθήματα τα οποία είχαν τον τίτλο «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», «Ο φόβος άλλαξε πλέον στρατόπεδο», «Ζωγράφισαν γκαζάκια» και όλα τα υπόλοιπα και στην είσοδο του σπιτιού, αλλά πέρασαν και την είσοδο. Έγραψαν και στον εσωτερικό χώρο. Η κυρία Βολουδάκη έκανε δηλώσεις μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Οι γνωστοί άνανδροι κρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου και έγραψαν απειλητικά συνθήματα. Γκαζάκια στα σπίτια σας, θάνατος, και ανάμεσα στα συστήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται δηλαδή για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβήσουν. Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί. Ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, ούτε θα φοβηθούμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή στον Σκαραμαγκά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Σαφρανίδη, τι θα γίνει σήμερα, παλικάρι μου, όλο με τους Άγγλους θα πάμε. Ε, τι έγινε, αγόρι μου, χαρήκαμε επειδή περάσαμε στα ημιτελικά. Θα σου κοπεί η χαρά, έρχεται ο Μέση. Πρόσεξε να δεις τώρα, οι Σάξον είχαν έρθει την Παρασκευή, έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου λέει ο Στέφανος, ο τραγουδιστής έκανε και χιούμορ. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι έχετε και εδώ ζέστη, όπως και εμείς στην Αγγλία. Φαντάσου ότι έχουν περάσει την Αγγλία με τη ζέστη που πλέον την έχουν συνηθίσει, του φάνηκε το ίδιο εδώ πέρα.
1: Ε, φαντάσου, ναι.
0: Τώρα που πιάνουν και οι ζέστες και όλοι ψάχνουμε να βρούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε κάποιες στιγμές για να δροσιστούμε, να ξεφύγουμε. Έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Πολλά μηνύματα και για τις μονάδες ανακύκλωσης που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο Αβραάμ στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε. Η φωτιά, λέει, στις μονάδες έχει να κάνει ασφαλώς και με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μάλλον τις επηρεάζουν και οι χαμηλές τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών. Καλημέρα και στον Πάνο, στην πατρίδα μου, στην Κεσαριανή. Καλή εβδομάδα. Αναφέρεται και ο Πάνο στο θέμα με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εμένα με προβληματίζει, γιατί μου έχει περάσει αυτή η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Άμα με δεις, λειτουργώ λίγο ως ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα ξεχωρίζω, βάζω διαφορετικά την ανακύκλωση, το τηρώ, πηγαίνω, τα πετάω και ξέρεις, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, εξοργίζομαι, ρε παιδί μου.
1: Λογικό το ακούω, λογικό.
0: Δηλαδή, τι είμαι ηλίθιος, ας πούμε, που το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Μάλλον είμαστε. Μάλλον.
0: Είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, νομίζω, στα θέματα τα οποία συζητήσαμε.
1: Λέει στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτή είναι η είδηση. Άρα στην αλήθεια από τη Βρετανική αστυνομία. Τώρα θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάντως η σύλληψή της, νομίζω, θα την οδηγήσει και στην την συνέλευμα και θα τη στείλουν στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω προβλέπετε.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να παρουσιαστεί στις αρχές.
1: Βέβαια.
0: Αλλά υπήρξε αυτή η σύλληψη λοιπόν από τις Βρετανικές αρχές. Οπότε θα εκδοθεί στη χώρα μας για να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η άλλη τραγική είδηση, όπως σας είπαμε, είναι ότι ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Ένας άνθρωπος μόλις τα 54 του χρόνια πήγε το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες με εγκάβματα επίσης σε μεγάλο μέρος του σώματός τους. Και για άλλη μια φορά ανοίγει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για την πυρασφάλεια που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη εκεί στο Θριάσιο, για τα οποία μέτρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να φωνάζουν. Έβλεπα Αμαλία ρεπορτάζ. Ο πλησιέστερος πυροσβεστικός κρουνός στην επιχείρηση που σημειώθηκε η έκρηξη είναι στα 700 μέτρα.
1: Ένας
0: πυροσβεστικός κρουνός και αυτό στα 700 μέτρα από μια περιοχή που είναι γεμάτη με βιομηχανικές μονάδες.
1: Ναι, είναι βιομηχανική περιοχή. Ο Ασπρόπυργος έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έτσι, εντάξει, κάποια μέτρα δεν έχουν τηρηθεί σίγουρα. Δεν έχουν τηρηθεί και δεν εφαρμόζονται. Και εδώ πρέπει να γίνουν εκταμένοι έλεγχοι. Πάντως, ένας εργαζόμενος που πήγε, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, να βγάλει το μεροκάματο και το δύσκολο μεροκάματο, έχασε τη ζωή του.
0: Άλλος ένας άνθρωπος. Άλλος ένας άνθρωπος που χάνεται εν ώρα εργασίας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να έχεις καλά νέα, γιατί η Αμαλία μας είπε ότι σήμερα το πρωί είδε διαφορά. Δεν είδε πάρα πολύ κίνηση.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ισχύει το άκουσα αυτό που λέγατε νωρίτερα. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Ωστόσο, καλά νέα δεν μπορώ να πω τι έχω, γιατί ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα που έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί, όπως γίνεται καθιερωμένα, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, αρκεί να είναι αρκετά περιορισμένη κατάσταση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Είπαμε στο Σαμπρανίδη χάρηκε για την Αγγλία, αλλά και στη Λεωφόρο ότι γεμίζεται με την Grasshoppers, χάρηκα τη ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια, κρατάω χαμηλά το πύχη. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μην το ματιάσω, προς το παρόν τα δείγματα είναι θετικά.
2: Βάζει πολλά γκολ ο Μαθηναϊκός.
0: Και δείχνει κάτι, εμφανίζει κάτι στο χορτάρι. Να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Συνεχίζω με την κίνηση, μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειρά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλη έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά 9 και 20.
1: Για τη σύλληψη της 46χρονης από τη Βρετανική αστυνομία, να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Παρόλο που, όπως είπαμε, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταθέσει κανονικά. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί φυσικά ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
0: Πάμε και στην άλλη δολοφονία, γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
1: Πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τρίχοντος της κεφαλής?
0: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι 21 πυροβολισμοί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
0: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Κάτι έχει πάει λάθος εκεί.
0: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε,
0: ακριβώς.
1: Το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό
0: ακριβώς
1: το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσα, το παιδί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
0: Αυτό 21 βολές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ευθεία.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, γιατί έχουν ξεκινήσει πάλι, δημόσια συζήτηση για ελλειπή εκπαίδευση και όχι μόνο. Πάντως, το να σκοτώνεται έτσι, άδικα, να χάνει τη ζωή του ένα παιδί 20χρονο.
0: Ένα παιδί 20χρονο.
1: Επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, το βρίσκω εξωφρενικό, πραγματικά. Οι αστυνομικοί έχουν οδηγηθεί βεβαίως στην φυλακή μετά την απολογία τους, όμως πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο γιατί το παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο.
1: Βέβαια,
0: δόλο.
1: Είναι βαριές κάτι μέχρι σόβια. Μέχρι
0: το κατηγορητήριο
1: σόβια.
0: Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρου.
3: Γιατί θεωρείτε ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ευθεία βολή και όχι από εξωστρακισμό?
4: Γιατί το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού κρανίου, δηλαδή ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου, είναι στο ύψος του ανθρώπου και γιατί υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάτρα στο ίδιο ύψος. Παραπέμπει ευθέως το ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να χτυπήθηκε. Α, και επειδή το βλήμα είναι ολόκληρο.
3: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί παραβίασαν το πρωτόκολλο εμπλοκής?
4: Εννοείται. Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν τους επέτρεπε καν να πυροβολήσουν ένας άνθρωπος που ήταν σε φυγή.
3: Ήθελαν να σκοτώσουν δηλαδή, θεωρείτε, οι αστυνομικοί?
4: Ήθελαν να σκοτώσουν έτσι όπως ορίζεται ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή προβλέπω ότι μπορεί και να σκοτωθεί με τον τρόπο που πυροβολούν και το αποδέχομαι. Αυτό είναι που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είχαν προηγούμενα ή ήθελαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο παιδί, προς Θεού. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος δεν αλλάζει την κατηγορία από ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Έτσι. Όταν ρίχνεις λοιπόν 21 σφαίρες κατάρρυπας και σε ευθεία βολή...
1: Είναι όλο το βήμα, λένε στον εγκέφαλο του... Ήταν, για το παιδί δεν υπάρχει πια. Εντάξει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Και από ό,τι άκουσα, η δικηγόρος ήταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό το πρωτόκολλο. Να μας πούν τι προβλέπεται όμως, να γνωρίζουμε. Γιατί δεν ακολουθήσαν το πρωτόκολλο.
0: Εγώ άκουσα και αστυνομικούς να λένε ότι όταν χρειάζεται να πυροβολήσει για εκφοβισμό, πυροβολείς μία,
1: δύο,
0: τρεις φορές στον αέρα. Εδώ μιλάμε για 21 πυροβολισμούς και μάλιστα σε ευθεία βολή. Θα τα βρει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς έκρινε προφυλακιστέους τους δύο αστυνομικούς, αλλά όπως είπε και η Αμαλία, πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 20χρονο παιδί.

0: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ναι, ναι, θέλω να πω.
0: Πήγε να ξεκινήσει, παιδιά, γιατί σε έκοψα τη φόρα, για να ξέρετε.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία. Σταμάτα. Πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Λεφτά θες σίγουρα, καλαμαράκι.
0: Εννοείται.
1: Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lead Up, Learn and Work της Little Ellas ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ.
0: Αυτό εντάξει, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το άκουσα και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Για πρώτη φορά.
1: 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αγαπητή Αμαλία. Έβλεπα σήμερα λοιπόν, έκανα την συνηθισμένη μου πρωινή τιμολειψία στην Κηφισία. Από 1,998, η πιο χαμηλή που είδα ήταν 1,998.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2,032.
1: Ναι.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης 1,8. Πόσο, κάτσε γιατί το έχω σημειώσει, μην κάνω και κάποιο λάθος. 1,829.
1: 1,94 έβαλα εγώ χθες την μόλιβδη. Εντάξει, τώρα δεν έκατσα να κάνω έρευνα αγοράς. Έπρεπε να βάλω βενζίνη και έβαλα. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι 79,5 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 4,62%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά του πετρελαίου. Προς τα πάνω την επηρεάζει, αλίμονό μας. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες περιμένουμε να μειωθούν τιμές στα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, τι είπε την Παρασκευή στη Βουλή.
1: Για 10 λεπτά έχει κάνει συμφωνία με τα δηληστήρια η κυβέρνηση. 10 λεπτά θα είναι φθηνότερη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα 2 ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου λοιπόν, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε θα, τις επόμενες μέρες λέει, έτσι θα τεθεί σε εφαρμογή. Άρα λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειωμένες τιμές στα καύσιμα, στα πρατήρια. Και αυτό είναι σημαντικό, πάρα πολλοί ετοιμάζονται και για διακοπές. Μπαίνει το τελευταίο 15 μέρο του Ιουλίου, θα φύγουν αρκετοί. Πάντως οι τιμές έχουν πάρει και πάλι μέχρι στιγμής την ανιούσα. Βασικά δεν μειώθηκαν ποτέ. Αυτό είναι περίεργο.
0: Δεν μειώθηκαν ποτέ και όχι μόνο την περίοδο που υπήρξε αυτή η εκεχηρία, έτσι, και πριν, αλλά και στο διάστημα αυτό είδαμε αυξήσεις, όπως αυξήσεις θα δούμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ξεπεράσει λοιπόν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε έρχεται αυτή η μείωση για να μας επαναφέρει περίπου στα επίπεδα που ήμασταν αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα δούμε αυτή τη μείωση για να κρατηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη που έχει ξεκινήσει πάλι στη Μέση Ανατολή, γιατί όπως βλέπουμε και τη νύχτα είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Ιρανοί φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή τη νέα επίθεση των Αμερικανών, γιατί χτύπησαν ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας ναυτικός, ένας Ινδός ναυτικός, και από εκεί λοιπόν πήραν την αφορμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν νέα χτυπήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι
1: και
0: δεν
1: Παχρέιν,
0: σταματάει.
1: Όμως και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικά γενικότερη και σημαντική και σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει και φυσικά είναι ξανά μήλωση στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Και ο Τραμπ είδε τι είπε για τους Ιρανούς. Είναι τρελή, λέει. Είναι τρελή.
0: Είπε ο Γάιδαρο στον πετεινό κεφάλι. Γιατί η αλήθεια είναι πραγματικά ότι έχουμε μπλέξει με τρελούς. Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι παρανοϊκοί.
1: Ποια εκεχηρία, ποια λέει οι συνομιλίες. Πάλι μια από τα ίδια.
0: Και το πετρέλαιο, όπως σας είπε η Αμαλία, έφτασε και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Α, δεν σου είπα.
1: Τι και διαπες.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής, θυμάσαι με τις
1: μπάμιες.
0: Όχι, με τις μπάμιες.
1: Α, ο γιατρός είναι ο άλλος. Με έχεις μπερδέψει. Μια τα βρακιά, μια. Οι μπάμιες έχουν μπερδευτεί.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Έγραψε ποίημα και τον Τραμπ.
1: Α.
0: Θέλεις να στο δώσω τώρα? Έχει τον τίτλο λοιπόν ο Captain America. Για κάτσε να ακούσουμε το BET μας. Μπας και χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, Αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
0: Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
1: Τι να πω.
0: Ο Captain America. Το λέει ο ποιητής. Για να το λέει ο ποιητής, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
1: Ο ποιητής με τις μπάμιες.
0: Αυτός.
1: Ωραία.
0: Και τη μανιταρόπιτα.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Με το Business Banking τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεω μέχρι Μαρούση, στον άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Συνελήφθη στην Αγγλία στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlios.gr.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 434692. Ως σήμερα.
10: Γενικά εφηρίως με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
18: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Κερκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο.
1: Κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79, κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι. Και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά. Καλά το πά.
0: Ποια είναι, παιδί μου?
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Και εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα εδώ πέρα.
0: Έχω τρία στα τέσσερα. Είπα,
1: και εγώ. Και η Ισπανία μου αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο,
0: ναι,
1: μου.
0: Τραγεί αυτό.
1: Δε. Ισπανία, εσύ. Α, και την Ισπανία είναι. Με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια. Παρ' όλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Ναι, οχ.
0: Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση. Έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου. Μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου. Του λέω πάνω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο.
1: Mm.
0: Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξει το κινητό και μάθει το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλο, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting, και μπράβο του, πέρασε τα 8.60 για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να
1: ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά.
1: Πάμε
0: στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανες την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν στη 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό εκείνο το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε στα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13η σύνταξη με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια. Με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια.

0: Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το Πασόκ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο γενικό λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως. Βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη. Είναι πάνω στην οικονομία, πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
2: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, που εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση
1: και
2: να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα, είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το AI εφημερίδα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το Πασόκ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
2: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου, αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι υπήρξε και χειροδικία.
2: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης,
1: δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
3: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
2: Ναι. Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
4: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
5: Θα είστε υποψήφιος, κύριε Πρόεδρος, κύριε Πολάκη?
4: Θα είμαι βέβαια.
1: Θα είμαι βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κ. Πολάκη και

0: κυρία Ρένα Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιο θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και την καταλαβαίνω εγώ τη διάθεση του κύριου Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν, δηλαδή αυτοί που έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει έδρες, νομίζω είναι μόνο ο κύριος Καραμέρος.
1: Καραμέρος.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου είναι από τη Νέα Αριστερά.
1: Νοτοπούλου.
0: Και η κυρία Νοτοπούλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα της. Να δούμε λοιπόν, πάντως φαίνεται δείχνει διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Και ξεκάθαρα λένε από την Αμαλίας ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ανακοίνωσε και τα 400 συνένα μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
2: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία τρία χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Έρχεται, λέει, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας. Εγώ το κρατώ αυτό, γιατί πάρα πολλοί τι έλεγαν για τον κύριο Τσίπρα τότε που κυβέρνησε και που πήρε την εξουσία. Ήταν επειδή είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και ήταν ακόμα διαμαρτυρίας. Τώρα σου λέει, ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Είναι αριστερά που θέλει να κυβερνήσει. Όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση? Όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική. Και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ΑΚΤΟ, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρία, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ΨΥΚ της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11 34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ. Και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
1: Μπράβο, ρε Παναγιώτη, μπράβο, παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστο.
3: Όχι, αυτό
1: εντάξει,
3: ποτέ.
1: Πάλι καλά, αγόρι μου, ξέρεις λίγο από μπάλα γι' αυτό. Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα. Παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
0: Αλλά που δεν θες εσύ.
1: Εγώ, θα σας
0: να σε πειράζουν και να τους πειράζεις.
1: Την Πέμπτη
0: αυτό
1: το πρωί
0: το
1: θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
0: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: Με είναι. Τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
0: Ποιο καλό παιδί μου, η ηλικία σου είναι μία είναι η ηλικία. Αλωνών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει η ηλικία.
1: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
0: Εντάξει, βάλει
1: σου πάλι. Δηλαδή να βάλω πάλι. Όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός σου. Δηλαδή για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
0: Θυμάμαι μετά. 52. Το 52 έχω γεννηθεί. Οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά. Έκανα ένα λάθος.
1: Το 52 έχω γεννηθεί.
0: Νικόλα μου, έκανα ένα λάθος.
1: 74. Είναι εργαζόμενοι συνταξιούχος. Δηλαδή. Έχει βάλει τη σύνταξη κανονικά και
0: δεν
1: εργάζεται.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Διπλώησε ο νόμος ο τελευταίος. Κατάλαβε γι' αυτό και συνεχίζει ακάθεκτη στα 75 να εργάζεται.
0: Πάντως καλά κρατηκέμε για 74 χρόνια, 75.
1: Όχι, για 75
0: εντάξει,
1: δεν
0: είμαι μια χαρά. Αυτό.
1: Καλά είσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά ρε Σαβρανίδη, εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία γιατί ένα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί στο Λουτράκι, μόλις μια ώρα από την Αθήνα.
4: Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Μπορεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας να μην υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αυτό δεν εμποδίζει στην Βασίλισσα να λάμπει και στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και αυτό γιατί οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας τους τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο σύλλογο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή. Έχουν πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική της Γαλλίας έχει σημειώσει 8 γκολ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ με την Αγγλία 6. Ο Βινίσιους με την Βραζιλία πέτυχε 4 τέρματα και ο Αρντά Γιουλέρ με την εθνική της Τουρκίας είχε 1 γκολ. Ακολουθεί η Παρίσι Σεν Ζερμέν με 13 γκολ, η Μπάγερν Μονάχου έχει 12 και η Άρσεναλ 9 τέρματα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε.
6: Κεντρικό Κλεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου,

0: Antenna Radio.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα σε Αθηνών, Κηφισό και Αττική Οδό. Συνελήφθη στην Αγγλία στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην υποθητή που μας ακούει στη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλημέρα, αγαπάκια μου, λέει ο Σιφάκο, είσαι τεκνό. Δεν τρέπεσαι, λέει. Η Αμαλία μεγαλύτερη μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας πει για την ηλικία μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο 54, λέει, χωριά τα καλοκαίρια. Ναι, ωραία για τα καλοκαίρια. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, λέει, ο κύριος Τσίπρας ότι στις δημοκρατίες χρειάζονται δύο πόλοι οι οποίοι θα εναλλάσσονται στην εξουσία. Καταλάβατε, λέει, θα εναλλάσσονται. Με λίγα λόγια, μόλις βαρεθεί ο λαός τον έναν, θα ανεβάσει τον άλλον. Και επί της ουσίας, λέει, μία από τα ίδια. Κατά τα άλλα, εκείνος που έκανε τη μεγάλη στροφή το 2015 μιλάει για κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Κρίμα, γράφει ο Νίκος στο μήνυμά του. Θα επανέλθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έχουμε και τα εθνικά θέματα, γιατί και σε αυτά τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά απάντησε ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Star Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγόκεφαλους είτε με μέδουσες.
2: Φοβάστε τις μέδουσες, τους λαγόκεφαλους?
3: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
2: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των Καμένων Βούρλων, που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους αλλά ούτε και μέδουσες. Είκατε στη θάλασσα?
3: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους?
3: Εκεί έχω μία εβδομάδα εδώ, δεν έχουμε δει.

0: 4-5 λαγοκέφαλοι γυρίζουν στο Αιγαίο όλο. Λοιπόν, έχουν και θερυφτές και θα τις ξεπαστρέψουν. Ούτε οι Μέδουσες. Οι Μέδουσες είναι δική τους η θάλασσα. Οι Μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
2: Τι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο είναι.
1: Πάνε πέρα δόθε. Πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Τα λέω, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά και μετά λένε
2: ατρόμητοι, ο κύριος ατρόμητος.
1: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα. Οι Μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, παιδί μου. Δηλαδή ζουν εκατομμύρια χρόνια.
2: Παιδί μου, τώρα μόνο ήταν οι Μέδουσες. Εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις Μέδουσες. Δεν πάει για τις τιμές στις ξαπλώστρες.
1: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
2: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει.
1: Παιδιά, εδώ στην Αττική. Η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή, θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο, τι πληρώσανε.
3: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
4: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
5: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
6: 12 ευρώ έχει είσοδος, είναι 8 ευρώ εξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
7: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20, 40. Πληρώνεται ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος σε όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
8: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
9: Ξεκινάει από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και 35.
10: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένα καφέ του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω, η είσοδος είναι στα 8 ευρώ, άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
1: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος
2: ήταν
1: 40 ευρώ, το άτομο.
2: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 ευρώ το άτομο.
2: Γι' αυτό δηλαδή σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι ελεύθερες παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι. Εγώ είδα και ψυγιάκι, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Που πηγαίναμε στην παραλία, έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
1: Εννοείται, παιδί μου, με το ταπεράκι από έτσι το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έχουν ξεφύγει τιμές. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
1: Στην παραλία, άντε να παίρναμε, εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και παίρναμε το
2: λουκουμά.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν έτοιμα. Καλά, φανταστικός. Δεν το συζητάω. Τους
2: πάρα.
1: Δύο τουλάχιστον.
2: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
1: Γι' αυτό έριξα μπόι τότε, κατάλαβε.
2: Ποιο μπόι, από όλο γκυλάρα έχει προσθέσει.
1: Είναι ακόμα μπόι, δεν έχει πέσει όλο, κατάλαβε. Έχω κρατήσει από θέματα.
2: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπόι.
1: Την επόμενη δεκαετία.
2: Α, εντάξει.
1: Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένα άνθρωπο ένα μπάνιο.
2: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τιμέ.
1: Το άτομο, δηλαδή
2: εγώ
1: το ζευγάρι.
2: Είναι
1: 80.
2: Είναι δωρεάν. Εντάξει. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ ενώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
1: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες, αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλυμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά, καλά Σαββατοκυριακό, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
2: Εντάξει, το Σάββατο είναι καλύτερα το την Κυριακή.
1: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά. Δηλαδή, θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη, πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
2: Οπότε κάθεσαι
1: στο σπίτι με το air condition.
2: Και γλιτώνεις και τα λεφτά.
1: Μια χαρά.
2: Δεν έχεις να χαλάσεις.
1: Μια χαρά.
2: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
1: 15 ευρώ.
2: 5,5 ευρώ το άτομο.
1: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς να φάμε.
1: Καλά,
2: φίλε,
1: εσύ έτσι
2: μου
1: και πας εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έχει να γίνει, έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
2: Γιατί?
1: Έτσι γίνεται εκεί.
2: Έτσι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά και τα λοιπά, που είναι και ψιλοϊμπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
2: Με την καλή κουβέντα στο στόμα σου. Δεν με ξεφορτωθείς, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
2: Πες τη διοίκηση εδώ πέρα. Αυτό. Πες, θέλω να την ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλεις μια και έξω, δηλαδή.
1: Γιατί ξέρεις
2: τι μαύρους να με στείλεις.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι.
2: Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, τους μ' αρέσουν κιόλας.
1: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λίξα πλούστρα για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχεις, δεν ξοδεύεις.
2: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο μας καλεί να μας φιλοξενήσει τη Μάνη μια εβδομάδα τον Αύγουστο.
1: Ωραία, Μάνη.
2: Εγώ λατρεύω Μάνη, απλά λατρεύω Μάνη. Πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μόνο και μόνο που μας έκανες την πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Αφού είναι λεκαμένα το βούρλο, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου. Από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικά.
2: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη. Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
2: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, Ιωσήφ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μία γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πώς είναι, παιδιά, 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρρη. Λοιπόν, από 400-600 ευρώ. Η γκαρσονιέρα.
1: Ακριβώς. Βλέπω σήμερα, το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Έτσι, και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενοίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μία γκαρσονιέρα λοιπόν οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb. Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
2: πόλη.
1: Άρα
2: δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενίκια. 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
2: Πόσο είναι στα Ιωάννα?
1: 700.
2: Στα Ιωάννα.
1: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην απογευματινή.
2: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν και συγκατοίκηση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ έχω αρκετούς φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί, να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοικήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
1: Μα πώς να βγει? Πώς να βγει? Έως 1150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενίκια. Με τις υγείες μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλιμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα. Έχει, λέει, παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
2: Ωραία,
1: και έχει.
2: Βέβαια.
1: Φυσικά
2: βέβαια.
1: Και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί. Και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά, σας το λέω επειδή γνωρίζω, και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλα τα
0: καλά. Αντένα Πάτρας 105,3. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Τέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515.

0: Καλημέρα και στον Ηλία. Είδες που συζητούσαμε νωρίτερα την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην επιστροφή κτλ. Χθες έκανε να γυρίσει από την Κορινθία 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Πω.
0: 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Καλύτερα να γυρίσει, να φεύγει 4 το πρωί και να γυρίσει πηγαίνει στην Αθηνία για δουλειά.
0: Καλημέρα, βρε Ηλία. Καλό κουράγιο σε σένα και σε όσους επιστρέφουν κάθε Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθούν είναι οι τυχεροί ακροατές του Real FM, οι οποίοι θα κερδίσουν το τετραήμερο στη Σαντορίνη σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Είχαμε και μια κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μια εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
1: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις να δούμε τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
0: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών, στην Ελευσίνα, στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Κατεχάκη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 μετά το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Σε βάρος των δύο 42χρονων που συνελήφθησαν στην Ελλάδα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Νεαρός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας της Αχαΐας με τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εσείως είμαστε στη 13η μέρα του Ιουλίου, προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω τις μέρες. Ναι, μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες, τα λεφτά.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury και της Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley, οπότε είπαμε να τους θυμίσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και μάζευε τόσο.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχει κερδίσει πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζει ακόμα.
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού, ναι, του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, ναι, μας έχει μείνει ένας μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, ναι, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια γενικών κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα και μετά, ναι, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
1: Ναι, με τον
0: τρόπο. Όσο καλύτερα θα μπορούσαν, άλλωστε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγγιγκλώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνεται τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε είναι η Εύη Βουγγιγκλώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι είναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα, θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Πεζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθεί συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθενται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονος στο Brighton. Τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στη Βρετανία, ζούσε στη Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Mm-hmm. Εγώ ανήκω, όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορόλι μαζί. Και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε
1: και
0: για υπόπτους,
1: ναι,
0: επομένως.
1: Ακόμα
0: αυτονοήτως.
1: Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί,
1: ναι,
0: λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο
1: αυτό
0: σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτοι και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτοι.
1: Όσο είναι ύποπτοι, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνη. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά. Έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. Και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση πάρα πολλέ φορέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Τι σημαίνει, ναι. Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανεί.
2: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλό.
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανεί.
2: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλό.

0: Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης πάνω. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 πριν πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χρυχοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα εννοώ του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν,
0: ναι.
1: Ναι, είναι οι φωτογραφίες.
0: Αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Να πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Δεν υπάρχει email. Τώρα τα είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξυπνάνε το πρωί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπε εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπε πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα τη έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακριτρίας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014, αλλά λαθώθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ
0: θα
1: προσεκτικοί είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτικοί. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη στα 2 στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
2: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
2: Και 15 έως 20 λεπτών καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες, Παναγιώτη, για το κατερχόμενο του Κηφισού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός και αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει στη Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
2: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
2: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Ότι όλοι έχουν βγει πια για τα καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει,
1: εγώ
0: είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
1: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι,
0: ναι.
1: Και την πάτησα μετά.
0: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και σε ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα Vidcast.
1: Ναι.
0: Προχωράμε σε βίτκας τώρα, δηλαδή θα κάνει...
1: Κάνουμε ανάπτυξη.
0: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι. Τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
1: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα. Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι.
1: Λογικό.
0: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
1: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότερο. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες
0: και τα λοιπά.
1: Δεν λέω
0: αυτό. Ναι,
1: λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
0: Ζυμώσεις λέγαμε, ναι, παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε παλιά.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
0: Και μεγάλο.
1: Και μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει: σας κάνω μήνυση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους. Γνωρίζονται, πλακώνονται, ενώ πλακώνονται. Ανταλλάσσουν επιχειρήματα και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
0: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
1: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
0: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
1: Άλλος κόσμος στο TikTok.
0: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορεί να μακρηγορείς, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
1: Δεν μπορεί να πάει να κάνεις βίντεο 27 λεπτά.
0: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
1: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
0: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του ως επτασάγιο στο μυστικό μέχρι
0: τα έχει τα ονόματα
1: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
0: Ναι.
1: Και αν με ρωτάς, είναι... Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
0: Α, και πρώην υπουργοί.
1: Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς. Παλιούς.
0: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Η προσέγγιση. Οπός? Όχι θα πήρε. Κανά όχι
1: για,
0: θα
1: για
0: πήρε.
1: Για να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
0: Ρε, η ευγένεια επιβάλλει, η ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
1: Συζητάνε.
0: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς. Λογικό είναι να συζητήσεις.
1: Και...
0: Δεν κακό να συζητάει,
1: ναι,
0: κάποιος η πολιτική.
1: Η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια όποτε γίνουν οι εκλογές και κάνει τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη ούτε στους βουλευτές,
0: αλλά
1: στη βάση.
0: Α, στη βάση είναι.
1: Στη βάση.
0: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Τσακυρής ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
1: Πάρα πολλές.
0: Περισσότερες έχουν κλείσει.
1: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
0: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Και ναι. Η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
0: είναι
1: προστίθεται.
0: Είναι πολύ καιρό η ένταση, πάρα
1: προστίθεται
0: πολύ.
1: Προστίθεται στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο και να λες, μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιματώσει.
0: Ναι, κοίταξε. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετική ένταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν ξέρει κανένα.
1: Μία διάσπαση, ενδεχομένως.
0: Ναι, μία ακόμα και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα. Αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους. Έχει πολιτικούς. Έχει ανθρώπους της κοινωνίας. Δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο. Τα ονόματα.
1: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσαν οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 400 συν ένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
0: Να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
1: Να σου πω, επειδή φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη μορφή.
0: Α, βέβαια, ναι.
1: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όποια προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους, γιατί το κάνουν.
0: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της. Να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τη φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη Ρένα.
1: Πολλά.
0: Πες της μπράβο, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Σου κάνει
1: μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Ένα Πάτρας και Real μαζί. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Παγκοσμία είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Με αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζούλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη, μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι οι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πως σηκώνει τη...
0: Για μένα είναι όλες οι ίδιες, ναι, για πες.
1: Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμαστε τις Κυριακές το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε, γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι της Κυριακής, έχεις τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο.
0: Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα, δεν θυμάσαι τους συμμαθητές σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχεις αυτό το ίδιο το κενό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πας στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πούμε και καλημέρα στο Παύλο από τον Ντίζελντοφ που και εκείνος έχει
1: Παύλο.
0: Στείλει το μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το Μουστακάκι που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε αυτής αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίζελντορφ, αλλά Παύλος κι εγώ.
0: Παύλος κι αυτό. Παύλος, ο Άλλος Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίζελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: το, ναι. Καλά κάνετε και μας.
0: Αυτό
1: το παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια, ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, αν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι...
0: Είναι αυγουστιάτικα.
2: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε στις εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις και λοιπά εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω, θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή η απειλή παιδιά, γυναίκες, άντρες, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί, γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποια προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
2: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με λεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείους σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
2: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με τον Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι του οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πει με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
2: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεσω με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
2: Αυτό πολιτικό είναι,
0: αλλά εννοώντας αυτά καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
2: Σε μία ώρα περίπου από τώρα,
0: ναι,
2: θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
2: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος, λέτε, για το πόσο.
1: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω, διότι την ώρα. Να σας πω, για να κάνω πλήρως το ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το ΠΑΣΟΚ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια ζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τελειώνουμε?
2: Κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, ναι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε για την ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασό και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά.
2: Κύριε Παγάνη, ναι. Επιτρέψτε μου να πω και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τις 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράμε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ. Και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε μια πρόταση, την οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όταν... όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
2: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
2: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Μάλιστα. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρίτσα, από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, performer.
1: Ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Είσαι άλλη γενιά. Σε πίσω, εσύ είσαι μεγάλωσε με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, μάνα μου. Δεν μπορώ. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλες.
0: Συμμαθητές ήμασταν με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μας συντροφεύουν οι Μαντόνα.
0: Και η Μαντόνα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα και τότε και τώρα.
0: Η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέχθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη συμμαθητής, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερος εσύ,
0: τι θες να
1: καταλήξεις. Πόσο νεότερος, γιατί νεότερος είναι και τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μας πεις πόσο νεότερος είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτός.
1: 16.
0: Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδείγματι είναι αυτές που κάνω καλά, Μάιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Στο φίλο μας το Λευθέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευθέρη.
1: Καλημέρα, Λευθέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσα και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business, από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας. Φιλιά και σε σένα Παγάνηλη.
1: Καλημέρα, George. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, τα ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει, γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες, ή του άλλου είναι.
1: Το άλλο.
0: Α, των δημοκρατικών είναι. Ωραία,
1: δεν
0: καταφέραν δημοκρατική, μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα το αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης ο φίλος μου, ο οποίος μ' αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχες ανησυχήσει?
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου Γιάννη. Και στην γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε?
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, δεύτερη.
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάμε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσεις να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξεις τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψου τες. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη C-Jets. Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπες Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, μέσκασες. Θα το πάρεις εσύ αν διαβάσεις διαγωνισμό τώρα, ε. Μέσκασες.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Σε βάρος των δύο 42χρονων που απολογούνται αύριο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, σκοπός των επιχειρήσεων είναι να εξασθενήσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent καταγράφει αύξηση 4% και διαμορφώνεται στα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Την εγκλώβησε στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή. Εκτεταμένοι έλεγχοι αναμένονται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με στόχο να περιοριστούν οι πλασματικές εκπτώσεις.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αντένα.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Αντένα.
4: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω κέφι στα μηνύματα. Λέω Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασόπουλη.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλυπη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο κεντρική επιτροπή.
1: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, σαν ορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν, κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τίτσα στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα. Μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος, τον έχουμε. Σε λίγο θα
0: έρθει. Σε λίγο θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν και που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Έκανα αυταπάγγελτα. Αυταπάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυταπάγγελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί. Μέσα στο δικαστήριο, όχι, ναι, πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει η ρίτσα μου μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή ή την οικογένεια και τα λοιπά, και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι,
1: και
0: οι
1: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό, σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέτσα από τα σπίτια. Δεν γίνεται, δηλαδή, και πέντε, μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσκάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα πάντως είναι.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα, οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΕΙΤΖ από την Εθνική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες,
1: ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει πάντως, υπερασπίζεται.
0: Ναι, μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, υπερασπίζεται.
0: Μέχρι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας.

0: ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοικητικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ενώ εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά του, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
0: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβατε?
2: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
0: Α, το σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, τέθη η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
0: Ακούστε, κάποιος. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή, θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε. Και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο?
0: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται θα αναχωρήσει, σκέφτεται θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει δηλαδή? Το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευρά σε ρεπορτάζ τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός

0: από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία. Δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς. Και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές, έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει. Αναφέρεται. Είναι όμως σωστό να πει να ψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανένας είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτοποίησε? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει κατά το δοκούν.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
0: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
2: Επειδή μιλάτε για εγγύησεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα? Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
0: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάται. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεωτική αριστερά είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
0: Να λέγονται.
1: Να λέγονται.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη,
1: είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως. Δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι. Θα μπορούσε να πας σε κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
2: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
1: Εάν είναι να. Περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
2: Προφανώς.
1: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
2: Ευχαριστούμε, Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι? Πάμε.
1: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση. Δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
2: Είναι και η
1: γαλατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
2: Καταρχάς δεν τρώω Γουρνοπούλα. Τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζω έτσι πάνω.
1: Πολύ απόλυτη είναι.
2: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο. Υπάρχει και με φίλο.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
2: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι τρως Γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
1: Άμα σε πάω,
2: δεν
1: εγώ
2: είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, μου κλωτσάει η γεύση.
1: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή. Ναι.
2: Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει, που δεν ζω στο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασαι και δεν θες να ξαναφάς.
2: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
1: Τέτοιες.
2: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
1: Τον αστακό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς.
0: Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλου. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες στην Αθήνα. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Στα 78 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βουλουδάκη είναι μια βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης εμπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει η μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή και όλα, υπήρχε πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η μολότοφ δεν είναι τίποτα. Και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας, ότι η μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι. Ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που τη δέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως. 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
2: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχει νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όπου είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοφ ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ κοστολογημένη.
1: Ναι. Είχαμε και μέσα από την ΕΜΑΡΜΠΗ, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
0: Ναι, το επι... σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, δεν κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
2: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι το, κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το μακροπρόθεσμο δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι χροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Αλλά χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω την δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
0: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
2: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
1: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
2: Το Βενζινοπολών.
1: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Φόρο στο φόρο, ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον ντίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί? Γιατί υπάρχει λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούμε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, από ό,τι βλέπω έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα, άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
0: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα?
2: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί,
0: ναι,
2: πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερδίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κηδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κηδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκανε και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κηδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, κοιτάξτε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι, δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω. Την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κ. Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κηδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθεται ο Καραμέρος.
1: Και εκείνος
0: έρχεται. Παντητήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των κέσων στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Τώρα. Έτσι, όπως είναι η κατάσταση,
0: εύκολο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχη. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές τους, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μήνυση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και τη έχει κάνει εξώδικο τη κυρία Σεργίλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκ του τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνιο και να τους βουτάμε το γιαγιά να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθεις. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω να. Έτσι από την άλλη και τρέχοντας. Αν έχω λίγο. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως, γιατί δεν θα ψοφήσουμε να ρίξουμε.
0: Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε, εκεί αγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού είναι το ανέκδοτο. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχαν εκδώσει ελληνικές αρχές. Σε βάρος των δύο 42χρονων που απολογούνται αύριο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, σκοπός των επιχειρήσεων είναι να εξασθενήσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για το Ορμούς και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Περισσότερα στο enikos.gr. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα γνωστοποίησε ο Σιμεών Κεδίκογλου λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της παραίτησης Φάμελου. Υποστηρίζει ότι δεν είναι σωστό να ψηφίζει για το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο αποχωρεί, ενώ ανήρτησε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάς Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, το οποίο δέχτηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άνοδο στα $78 το βαρέλι καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του δηλώνει τη συμπόρευσή του με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επισυνάπτει φωτογραφία του με τον πρώην Πρωθυπουργό. Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εγκλώβησε την ανήλικη στις τουαλέτες, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρώτη ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση εν όψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη για το παγκόσμιο κύπελο. Ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τα τρία λιοντάρια, χαρακτηρίζοντας την αγγλική ομάδα ως μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα 105,3.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαι όλος αυτιά, να ξέρεις.
1: Αυτιά,
0: ναι,
1: όχι, όχι, δεν, δεν έχεις παραπάνω.
0: Ναι, γεμάτος όμως είναι.
1: Ούτε αυτά δεν βλέπω.
0: Είναι πρόθυμα να ακούσουν.
1: Α,
0: αυτό
1: μάλιστα.
0: Εννοώ. Είμαι ναι. Όλος αυτιά.
1: Ναι, αλλά ούτε καταλάβεις. Αυτά δεν βλέπω, διότι έχεις βάλει τα ακουστικά.
0: Βέβαια, στο ραδιόφωνο βάζουμε ακουστικά. Μην κοιτάς εσύ που δεν φοράς ακουστικά.
1: Τι θες να σχολιάσουμε, δεν. Τώρα κοίταγα το Brent.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι θα περάσει τα 80. Δεν θα τα περάσει σήμερα.
0: Αύριο όμως είναι μια άλλη μέρα.
1: Κατέβηκε κιόλας σε ένα δολάριο. Αλλά.
0: Ναι, πες, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αλλά τα δηλισμένα προϊόντα, ο δείκτης τιμών των δηλισμένων, ανέβηκε απότομα.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι το δεκάλεπτο που συμφωνήθηκε να κάνουν έκπτωση τα δηληστήρια. Μας ακούνε τα δηληστήρια. Πόσο καιρό τώρα λέμε ότι τα δηληστήρια κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτή την ιστορία. Αλλά φοβάμαι ότι θα πάει χαμένο.
0: Ναι. Γιατί είναι, δεν θα περάσει.
1: Ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή και να το κόψουν, θα το κόψουν σε ένα επίπεδο τιμών πιο πάνω.
0: Okay,
1: τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Θα ανέβει δηλαδή κι άλλο και θα επιστρέψει.
1: Ναι, γιατί τώρα ο δείκτης δείχνει ότι τα δηλισμένα προϊόντα συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
0: Εγώ πάντως το πετρέλαιο σούπερ είμαι 2 ευρώ.
1: Είσαι στα
0: 1,99 και 9.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, πάρει πετρέλαιο να με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για οικονομία
0: και εντάξει, το σούπερ, okay, αλλά είναι 99 και 9 και τα λοιπά και τα γνωστά, ξέρεις. Ένα 2 ναι. Παρά κάτι. Παρά 0, κάτι. Αλλά όπως και να έχει, εγώ έχω καταληκτικό, κυρίως οικονομικό σχόλιο, ίσως να σε κάνει πιο σοφό για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γιατί έχει βαθιά οικονομική ανάλυση. Και νομίζω ότι η ανάλυση έγινε από τον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Δημήτρη Πιατά.
1: Ελά, το έχασα.
0: Ναι, ναι, θα στο βρω εγώ. Ρώτησα τον Δημήτρη Πιατά, ποιος, πες μας έναν ρόλο κωμικού που θα ήθελες να κάνει, έναν ρόλο κωμικό και, που θαυμάζεις και τα λοιπά. Και παιδιά, αν δεν ήθελα να κάνω τον Τραμπ, ποιον άλλο να ήθελα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερο κωμικό στον πλανήτη.
1: Σωστός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστός.
0: Έτσι, δηλαδή, ποιο γνωσμένου κύρου και επάρκεια κωμικό δεν θα ήθελε να υποδηθεί τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κωμική κατάσταση με τη διαφορά ότι έχει βαριές επιπτώσεις στη ζωή μας.
1: Κοίτα, σε υπεράσπιση του Τραμπ, όχι ότι τον ενδιαφέρει. Ο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το χάος
0: που
1: το οποίο δημιουργεί ο ίδιος.
0: Α, μπράβο, εντάξει, okay. Τώρα είμαστε.
1: Απ' την άλλη, σε υπεράσπιση του, ζούμε σε μια εποχή χαοτική. Η προσπάθεια των ΗΠΑ λογικά θα έπρεπε να είναι να βάζει μια τάξη στο χάος. Όχι να το κάνει χειρότερο.
0: Το επιτείνει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Το κάνει πιο βαθύ.
1: Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μακρά κρίση και βαθιά, διότι μην ξεχνάς ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν εκλέξει τον Τραμπ.
0: Συμφωνούμε.
1: Της εκλογής Τραμπ ακολούθησε η εκλογή Biden.
0: Σωστά.
1: Η οποία δεν ήταν για σπουδαία.
0: Και της εκλογής Biden.
1: Και της εκλογής Biden ακολούθησε δεύτερη εκλογή Τραμπ. Δηλαδή, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να είσαι.
0: Δεν μπορώ να μη σου δώσω δίκιο σε αυτό.
1: Δηλαδή πόσα χρόνια.
0: Νομίζω ότι την ευθύνη, τη βασική ευθύνη την έχει ο Biden.
1: Εντάξει, τώρα αν είναι να μοιράσουμε ευθύνες.
0: Εντάξει, όταν λέω τη βασική ευθύνη είναι ότι λόγω μιας ανεπάρκειας του Biden, η οποία ήταν και οφθαλμοφανής, δηλαδή δεν έπρεπε να ψάξει ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς αναδιατάχθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις της ΗΠΑ. Εμείς δεν μπορούμε να τα εύκολα να καταλάβουμε από εδώ. Αλλά το να μην καταλαβαίνουν οι δημοκρατικοί ότι δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία, μια οικονομία, μια χώρα τελικά, η οποία στα δύο άκρα της, στις δύο θάλασσες, στον Ατλαντικό ανατολικά και στον Ειρηνικό δυτικά, να είναι ζάπλουτες. Δηλαδή δεν υπολογίζουν το χρήμα, όχι δεν έχει φτωχού στο Λος Άντζελες, προφανώς και έχει. Ή στη φτωχομάνα Νέα Υόρκη, προφανώς και έχει. Και η Αμερική στη μέση, αν εξαιρέσεις Τέξας, πάνω Ιλινόης, Σικάγο και αυτά, να είναι σε μια άλλη κατάσταση. Οι άνθρωποι να είναι εντελώς λες και ζουν σε άλλη χώρα. Αυτός ο διπολισμός νομίζω ότι οδήγησε σε μια αποτυχία των δημοκρατικών, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε τώρα που καταλήγουμε. Τα μπροστά μας είναι τα προβληματικά. Τα πίσω μας πέρασαν.
1: Πάντως, Μανώ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, η Αμερική, αν βάλεις τα νούμερα κάτω, πάει καλά. Δηλαδή, οικονομικά αντέχουν.
0: Φαίνεται στην καθημερινότητα των Αμερικανών.
1: Δεν μπορεί να φανεί εύκολα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά παραμένει μια χώρα πολύ ισχυρή, με μια οικονομία πολύ δημιουργική, που γεννά συνεχώς εισοδήματα, που έχει πολύ χαμηλή ανεργία έως καθόλου, πρακτικά. Είναι ένα περίεργο κατασκεύασμα.
0: Ναι.
1: Τι
0: αυτό είναι. Αυτό είναι. Το ακούω γιατί παραμένει ως ερώτημα. Καλά, ο Τραμπ, η εικόνα που έχει διεθνώς, ή αυτό που εκλαμβάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες άλλων χωρών. Το θέμα είναι αν οι Αμερικανοί είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους στο εσωτερικό.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Okay. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πια
0: γι' αυτό λέω, επειδή λες μια δημιουργική οικονομία και τα λοιπά, είναι μια συζήτηση ανάλογη αυτού που έχουμε εδώ, που λέμε ότι okay, το παλιό που λέγαμε έξω πάμε καλά, μέσα τι γίνεται. Ή όταν ευημερούν, πώς το λέμε, όταν ευημερούν οι αριθμοί.
1: Οι αριθμοί.
0: Υποφέρουν οι άνθρωποι ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι όταν, ναι, αλλά ευημερούν οι αριθμοί και ακριβώς, υποφέρουν οι άνθρωποι ταυτοχρόνως. Αυτό οι Αμερικανοί έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ένας Αμερικάνος που έχει καλή δουλειά, βγάζει καλά λεφτά κτλ., περνάει δύσκολα. Άρα, ναι, αυτή η σύνθλιψη της μεσαίας τάξης δεν μπορεί να μην γεννήσει. Το θέμα είναι τι θα γεννήσει. Γέννησε ένα τέρας. Αν το τέρας Κρόνος Τραμπ γεννήσει τώρα άλλα παιδιά, τα οποία τι θα κάνουν αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ναι, σωστά.

0: Τι άλλα, τι βλέπεις?
1: Τι άλλα, τι να δω? Εντάξει, στο εσωτερικό η επικαιρότητα άγεται και φέρεται από τις συλλήψεις για τη Μαρφίν, για την κουβέντα που έχει ανοίξει και ανοίγει παράλληλα τώρα, μπαίνει όλο στο μήλο και εκεί χάνεται η πολιτική κριτική, ενώ η στόχευση της πολιτικής κριτικής μπαίνει η δολοφονία του 20χρονου στον ασπρόπυργο από τους αστυνομικούς, μαζί με τη σύλληψη για τη Μαρφίν, μαζί με τα συνθήματα σε Βολουδάκη, μαζί με τα γκαζάκια που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα. Okay, γίνονται όλα ένας επικίνδυνος και
0: αχταρμάς.
1: Και όταν γίνεται αχταρμάς η πολιτική κουβέντα, νομίζω ότι δεν έχει να δώσει τίποτα.
0: Διότι δεν είναι τα ίδια πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και κακώς πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν και ρόλο, τα βάζουν όλα στο ίδιο μήλο. Δεν θα βγει τίποτα καλό για την κοινωνία. Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και κακώς πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν και ρόλο, τα βάζουν όλα στο ίδιο μήλο. Δεν θα βγει τίποτα καλό για την κοινωνία.

0: βάσανο της δικαιοσύνης. Οκ, εξετάζεται από τη δικαιοσύνη. Εδώ μου έκανε εντύπωση το ότι οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν
1: αμέσως.
0: Έτσι. Δηλαδή, εδώ ανακριτής και με σύμφωνη γνώμη η ανακριτική εισαγγελία. Δηλαδή, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας κάτι είδαν.
1: Ναι, ναι. Okay. Πρώτα απ' όλα το είδαν οι αρχές της αστυνομίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω για να, μην, ναι. για να μην πω οτιδήποτε άλλο. Εγώ κρίνω. Παίρνω μία. Υπάρχει μία μεγάλη σκιά στην υπόθεση όταν ο ανακριτής και εισαγγελέας προφυλακίζει δύο αστυνομικούς. Δεν είναι δύο ναι, πολίτες.
1: Και δεν πρέπει βέβαια απ' την άλλη να αρχίσουμε τώρα να πάμε στην άλλη μεριά. Και να κάνουμε πόπο αστυνομοκρατία. Αυτή είναι η αστυνομική, δεν είναι αυτή η αστυνομική.
0: Τέλος πάντων, θα ανοίξει οπωσδήποτε συζήτηση.
1: Αλλά okay. αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, μακάρι να πιάσουν επιτέλους τους ενόχους. Διότι πέρασαν πολλά χρόνια οι αστυνομικές αρχές να μπερδεύουν τα παντελόνια τους. Mm-hmm. Και τις φούστες τους, mm-hmm. γιατί έχει και γυναίκες. Mm-hmm. Δεν άκουγε ο ένας τον άλλον, καθυστέρησαν την έρευνα. Μετά η έρευνα ξαφνικά σταμάτησε πρακτικώς. Mm-hmm. Σταμάτησε, δεν γινόταν.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί έχει πάρα πολλές ευθύνες η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. διότι αυτοί δεν έπρεπε λογικά, υποθέτω, να έχουν κανένα δεσμό πουθενά με το αστυνομικό κράτος. Mm-hmm. Άρα έπρεπε να πούνε, βρείτε, βγάλτε άκρη. Θέλουμε να μάθουμε mm-hmm. ποιοι σκότωσαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν.
0: Ναι,
1: γιατί να το παγώσουν.
0: Κατά ένα μέρος της αντιπολίτευσης αυτό γίνεται, χρησιμοποιείται για προεκλογικούς λόγους. Δηλαδή, επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνδράμει στις έρευνες. Και τέλος πάντων συνελήφθη τυπικά γιατί είχε εκδοθεί η ένταλμα. Άρα εδώ θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για την έκδοσή της. Γιατί πρέπει να ακολουθεί ολόκληρη η διαδικασία.
1: Ναι, θα προχωρήσει.
0: Αν πάντως. Και λόγω της συνένεσης που έχει διατυπώσει, θα είναι γρήγορη η έκδοση.
1: Παρά τα αυτά, χρειάζεται απόφαση από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως, όποιος είχε διαβάσει το βιβλίο του Χρυσοχοίδη, mm-hmm. πριν δύο χρόνια, νομίζω το είχε γράψει. Εκεί μέσα ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι το έχω βάλει προσωπικό μου στοίχημα να τους βρούμε αυτούς. Και mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι έβαλε ό,τι είχε καλύτερο. Γιατί έχει εξαιρετικές μονάδες η αστυνομία, αυτό αποδεικνύεται, το λέγαμε για τις προάλλες στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Να δούμε τώρα τι ακριβώς okay. έχουν καταφέρει. Okay. Δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι και απλό και στο δικαστήριο θα είναι δύσκολο να στηριχθούν οι αποδείξεις που φαίνεται αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες των συναδέρφων που okay. καλύπτουν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ότι είναι δύσκολο έτσι. Τα δικαστήρια θα πρέπει να δουν τι νομολογία θα προκύψει από αυτό. Yeah. Και πάμε μετά σε αυτούς τους αχαρακτήριστους ανθρώπους οι οποίοι βάλανε τις βόμβες σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καθάρματα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Το ευτυχές είναι...
0: Με εκνευρίζει λίγο στο δημόσιο διάλογο και με απογοητεύει ότι κρατάμε και σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και ένα αλλά. Δεν υπάρχει αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει αλλά.
1: Καλά, στη Μαρφίν το αλλά είναι ότι.
0: Όχι, όχι. Είτε στα Γκαζάκια λέμε, είτε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα στα Γκαζάκια για την Βάγια Νέστορα. Δεν μ' άρεσε που είδα ανακοινώσεις καταδικάζουμε αλλά. Δεν υπάρχει αλλά, παιδιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα αλλά και αφήνουμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Στην περίπτωση της Μαρφίν είναι. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και επειδή ξέραμε από την αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ποιοι το έκαναν, θα σου πω ένα πράγμα που θυμήθηκα και το συζητούσα με ένα φίλο. Εκείνη την ίδια μέρα, λίγο πιο κάτω, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι, μπροστά στους στήλους του Ολύμπιου Δία, mm-hmm. Σε ένα κτίριο, το οποίο το ξαναφτιάξαν τώρα, επί χρόνια έμενε καμένο, mm-hmm. ήταν το κτίριο του ΣΔΟΕ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή της υπηρεσίας που κυνήγαγε το οικονομικό έγκλημα, τώρα λέγεται διαφορετικά. Και κάηκαν τα πάντα. Κάηκαν τα αρχεία τους, mm-hmm. κάηκαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, κάηκαν τα μύρια όσα, mm-hmm. διότι το κράτος τότε δεν είχε και ηλεκτρονική, mm-hmm. δεν είχε backup ηλεκτρονικά και τέτοια. Εκεί δεν κάηκαν οι άνθρωποι, διότι βγήκαν από την πίσω μεριά που έχει δύο εξόδους καλές αυτό το κτίριο και μπόρεσαν και βγήκαν πολύ γρήγορα. Τους προειδοποίησαν κιόλας ότι θα σας κάψουμε. Mm-hmm. Αυτό έγινε έξω βασικά από το σώμα των διαδηλωτών. Το άλλο της Μαρφίν έγινε εντός του σώματος της διαδήλωσης. Εκεί στο ΣΔΟΕ ήταν πρακτικός έξω. Ούτε αυτό έχει διερευνηθεί επαρκώς, ούτε έχουμε μάθει ποτέ
0: ναι.
1: αν βρήκαν κάποιον, τι τον κάνανε, προφανώς αν τον είχα βρει θα ξέραμε. Είναι από αυτά τα περίεργα.

0: τα οποία πάντοτε σε βάζουν να σκέφτεσαι πονηρά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λέγε, πείτε μας και για τους ανθρώπους που για 5 χρόνια τους έτρεχαν στα δικαστήρια ως ενόχους της υπόθεσης Μαρφίν. Όχι, Γιώργο μου, δεν έχουν, ας πούμε, εμείς κάτι. Αυτά τα λέει η Ιταλίνη δικαιοσύνη. Όπως για παράδειγμα, τώρα βέβαια θα ακούσουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντως δεν είναι κανονικό να γίνεται έτσι ο διάλογος. Έτσι δεν είναι. Νομίζω, δεν θα σου πω εγώ τι θα γράψει το μήνυμά σου, αλλά νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Ή όπως για παράδειγμα λέει, ισχύει ότι ο 20χρονος οδηγός ήταν αυτιστικός. Αν ναι, πώς είχε δίπλωμα, αν είχε. Βρε Νίκο μου, είπε η μητέρα του παιδιού, όπως είπε η συνήγορος, ότι το παιδί ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι νεκρός, διερευνάς τις συνθήκες του θανάτου του. Το υπόλοιπο κομμάτι του, ότι κάνουμε εμείς τώρα το σπουαρό και πώς είχε δίπλωμα και αν είχε δίπλωμα και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι εντελώς δευτερεύον. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνεις και εσύ.
2: Καλά, ούτε οι αστυνομικοί το ξέραν αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Δεν το ξέρανε. Εδώ το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος δεν σταματάει στα σήματα να σταματήσει και προσπαθεί να ξεφύγει.
1: Ναι.
2: Και η επιμονή βέβαια
1: εδώ
2: είναι.
1: Εδώ είχες καταδίωξη.
2: Είχες καταδίωξη. Γιατί.
1: Αλλά έχεις και 21 σφαίρες.
2: Αυτό είναι το καθήκον του. Είναι να τον καταδιώξουν. Αυτό που πάει να ξεφύγει, να τον καταδιώξουν. Αλλά να τον καταδιώξουν για να τον πιάσουν. Ναι. Και οι πυροβολισμοί, αυτό θα το κρίνουν βέβαια πρώτα απ' όλα οι εσωτερικά η αστυνομία, η οποία και θα παραπέμψει την υπόθεση. Η αστυνομία θα παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Παρόλο ότι ο εισαγγελέας έχει παρεμβεί ήδη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να, όπως λέει ο Σπύρος, το μόνο στοιχείο που είδα εγώ και προφανώς ο εισαγγελέας που διέταξε την προφυλάξη των αστυνομικών για τη δολοφονία στο Άργος είναι ένας τείχος γαζωμένος από σφαίρες τη στιγμή που οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι οι βολές ήταν στον αέρα. Μάλλον η αλήθεια μιλάει από μόνο της. Τίποτα δεν μιλάει από μόνο του, βρε Σπύρο μου. Ας αφήσουμε να κάνουν δικαιοσύνη και έρχεσαι τη δουλειά τους. Προφανώς και αυτό που είδαμε εγώ και εσύ είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουν δει ή θα δουν οι αστυνομικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές. Πίστεψέ με, αυτό που είδες εσύ και εγώ, που είμαστε άσχετοι με την υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρο, στο υπογράφω.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό που μου μπήκε ξαφνικά το ερώτημα χθες το βράδυ εκεί που καθόμουν, λέει, για κάτσε ρε εσύ, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολύ ταραχώδη σχέση μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και για κάτσε ρε εσύ τώρα. Αυτοί μας κυβέρνησαν στην πιο δύσκολη στιγμή των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν. Έκανα το σταυρό μου, δηλαδή, πάλι καλά.
1: Ναι.
2: Γιατί αν βλέπεις πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Έχουν ένα πρόβλημα που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο πρόβλημα. Έφτιαξε ο άνθρωπος, όσο έχει το δικαίωμα, ένα καινούριο σχήμα πολιτικό. Ναι. Και λέει, παιδιά, εγώ θέλω να το φτιάξω και να του δώσω καινούργια χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία είχε το σχήμα στο οποίο υπηρέτησα και του οποίου ήμουν πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το δώσω καινούργια. Ποια είναι, να τα μάθουμε. Ναι. Τα μαθαίνουμε. Καθώς περνάνε οι μέρες. Οκ, δικαίωμά του.
1: Ναι, κρίνεται όμως γι' αυτό.
2: Μα προφανώς θα κρίνεται γι' αυτό.
1: Με το κάνει.
2: Αυτό
1: πολιτικά είναι.
2: Ναι, βρε παιδί μου, η σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρεται στους παλιούς συντρόφους του, αυτό με έχει εκπλήξει. Αλλά και ο τρόπος που οι παλιοί σύντροφοι συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα με εκπλήξει.
1: Να σου πω ότι με έχει εκπλήξει. Έτσι όπως το διατύπωσα και στον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι δεν θα παραιτηθεί. Έτσι όπως ακριβώς το διατύπωσα. Από το 19 έως σήμερα δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ που ήτο και αξιωματική αντιπολίτευση παρά μόνο με τα εσωτερικά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πολιτικά, πάντα εννοώ, γιατί έχει πολύ και πολύ σοβαρές προσωπικότητες ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος αυτός ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν. Άκουσα την προηγούμενη φορά το σχολείσαμε μαζί στην παράτηση Φάμελου. Φταίει το Πασόκ που δεν γίναμε ένα, φταίει η Νέα Αριστερά που δεν γίναμε ένα, φταίει και ο Τσίπρας που δεν γίναμε ένα. Και αναρωτιέμαι, διερωτήθηκαν ποτέ ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λιγότερο έκαναν αντιπολίτευση και περισσότερο ασχολήθηκαν με το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, προσοχή, δεν το λέω ως αντισύριζα, πάντα γνώμονάς μου είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Τι λες ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις φάει 5-6 χρόνια να μας απασχολείς. Αν είναι μπουζουξίδικο, αν θα βγάλεις τον έναν, αν θα βγάλεις τον άλλον. Μας έχετε φάει τα ζικότια. Μας έχετε φάει τα ζικότια, ειλικρινά. Το λέω παιδιά αλήθεια. Ανήκω σε αυτούς που το κοιτάνε, όχι από ένα άλλο κόμμα, ούτε μέσα από το κόμμα. Ως παρατηρητής, είναι σοβαρή κατάσταση αυτή. Μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει σοβαρή αυτή την κατάσταση?
2: Όχι βέβαια, και εδώ είναι και το ζήτημα. Διότι οι εκλογές στη δημοκρατία βγάζουν δύο πολύ σημαντικές θέσεις. Η μία θέση είναι ποιος θα κυβερνήσει, ο άλλος, η άλλη σημαντική θέση είναι ποιος θα του κάνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτές οι δύο, γι' αυτό και λέμε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σωστή.
2: Και έχει και περισσότερες αρμοδιότητες, προνόμια, πείτε το όπως θέλετε. Άρα, όταν και μάλιστα του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα του Τσίπρα το 19 ο λαός, με μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
2: Πάνω από το 30, εδώ λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα ιδρώσει για να βάλει το 3 μπροστά στο ποσοστό.
1: Συμφωνούμε.
2: Του έδωσε με 32-33 κάπου εκεί. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι σοβαρά για την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν είναι σοβαρά επίσης. Δηλαδή, το ότι έρχεσαι, διαλύεις αρχικά, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω βουλευτής του κόμματος, στέλνω συνενώ και δεν συνενώ, παίζω παιχνίδι με την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, okay, πολιτικό παιχνίδι, δεν κατηγορώ τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι άλλο. Έχω όμως λόγο. Πηγαίνω, φτιάχνω ένα πολιτικό κόμμα που δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, τους βάζω και παρατούνται, διαλύεται το κόμμα, για να μου έρθουν τα παλιά στελέχη, κάποια από τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε τι ακριβώς. Πώς θα πει στον κόσμο αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2?
2: Ο Κεδίκολος με παρτίθηκε.
1: Σύμφωνοι.
2: Τελευταίο στη σειρά.
1: Σύμφωνοι.
2: Και ο Πέστονα που τον είχατε σήμερα, που είναι και εκπρόσωπος.
1: Ο Γιαννούλης.
2: Ο Γιαννούλης.
1: Δεν παρατέθηκε.
2: Όχι. Αλλά λέει ότι εγώ δεν θα πάω στο Τσίπρα, δεν θα ξανακατέβω.
1: Ναι.
2: Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με κάποιο τρόπο. Με ποιον δεν ξέρουμε. Ως κόμμα Πολάκη, ως τι. Δηλαδή έχει κι άλλες. Φαίνεται, έχει κι άλλα επεισόδια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά γιατί ασχολούμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Ναι, και χαμένος χρόνος.
1: Παιδιά, χαμένος χρόνος.
2: Χαμένος χρόνος.
1: Το κόμμα αυτό, δεν το ορίζω σε πρόσωπα, το κόμμα αυτό πήρε την επιχορήγηση ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση του ποσοστού της, αυτό του έπρεπε και τα λοιπά. Πραγματικά τώρα θα βγει ο κύριος Γιαννούλης, το οποίο μονίμως του τα ακούει, τσαντίζεται, θα μου πει παράλληλα γινόταν κοινοβουλευτικό έργο κτλ. Αλλά όχι, παιδιά, μας πρίξαν τα σηκώτια. Μας πρίξαν τα σηκώτια. Τον Κασελάκη, τον έναν, τον άλλον, έλεος.
2: Ναι,
1: έλεος.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σε εξέλιξη είναι η τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σιμεών Κεδίκογλου. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου, γιατί λέει ο άνθρωπος πήγα να φύγω και με αναγκάζεται να σας απαντήσω. Οπότε να σου το πω, Νίκο, πριν λέει, αυτό το κόμμα που κοροϊδεύεται τώρα μας κυβέρνησε. Καταρχάς δεν κοροϊδεύουμε. Δικαιούμαστε, νομίζω, να ασκούμε κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Ευγενέστε τι είμαστε άλλωστε.
0: Έτσι. Αυτό λέει που κοροϊδεύεται, μας κυβέρνησε με ένα μνημόνιο στην κρίση και μας έβγαλε. Τα κόμματα που εσείς υποστηρίζετε μας ρίξανε στον τοίχο, κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας, ανάγκασαν τον κόσμο σε αυτοκτονία. Μην ξεχνάτε, λέει, μας έβαλαν σε δύο μνημόνια, δηλαδή εσείς οι δύο κοροϊδεύετε τους Σιριζαίους και τα κόμματα που υποστηρίζετε με δικά σας λιγόμενα λιμένονται, ξεζουμίζουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διάβασα το μήνυμά σου, Νίκο, προφανώς και δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που περιγράψαμε με αυτό που γράφεις, αλλά okay, μην μπούμε σε αντιπαράθεση. Σημασία έχει ότι διαφωνούμε και εν πάση περιπτώσει το να ακούγεται μια να ακούγεται κριτική προς όλο αυτό που έχει συμβεί δεν σημαίνει αυτόματος ότι αυτός που την εκφράζει ανήκει σε κάποιον άλλο χώρο ή ανήκει σε άλλο κόμμα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν ακούς και την κριτική που άσκησε σήμερα ο κύριος Γιαννούλης λέγοντάς το αυτά, είπα στον κύριο Γιαννούλη, του λέω, με συγχωρείτε αλλά μας κουράσατε, δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο. Και μου λέει ο κύριος Γιαννούλης, για να μην σας κουράζω, σας διακόπτω, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε ο κύριος Γιαννούλης θεωρώ, πιστεύεις μάλλον ότι ανήκει κάπου αλλού και κάνει μία αυτοκριτική για όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, Νίκο μου. Ως προς την ουσία των άλλων τώρα, ποιος κατέστρεψε τη χώρα και ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, άστο, δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε γι' αυτό. Διάβασα όμως το μήνυμά σου ολόκληρο. Λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Σταμπολής είναι εδώ. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ο κύριος Κώστας Σταμπολής, μου πασάρει τα ακουστικά που έχεις δίπλα σου, γιατί αυτά που έχω εγώ δεν είναι συνδεδεμένα.
0: Μάλιστα.
1: Να και δεν θα το
0: κάνω ό,τι ακούς. Θα κάνει ο κύριος Σταμπολής τη μιλάει και θα κάνει ότι δεν ακούς. Έτσι. Κύριε Σταμπολή, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Και κύριε Διφλή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε.
1: Κάποτε λέγαμε όχι άλλο κάρβουνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, κύριε Σταμπολή, θα αρχίσουμε να λέμε όχι άλλο πετρέλαιο. Αν είναι να διαμαρτύρεται και να ταλαιπωρείται ο κόσμος πάλι με το πετρέλαιο, να τελειώνουμε με αυτό.
2: Τι εννοείται ταλαιπωρείται?
1: Ταλαιπωρείται. Τη μία πάνω, την άλλη κάτω, ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, πάρα πολλά προϊόντα συμπεριφέρονται έτσι. Από τότε που έχουν απελευθερωθεί οι αγορές και δεν ζούμε σε χώρα με κεντρικό σχεδιασμένο οικονομία όπως ήταν παλιά, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, όλες οι τιμές. Mm-hmm. Όχι μόνο του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, αλλά και πολλών τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος. Και ασφαλώς και σε πάρα πολλά υπηρεσίες. Πηγαίνετε σε ένα ξενοδοχείο, τη μια μέρα μένετε με 100 ευρώ και την άλλη με 500.
1: Κύριε Σταμπολή, εκμεταλλεύομαι προφανώς την παλιά μας γνωριμία για να σας, πώς το λέμε αυτό, να σας πάω στα άκρα, αλλά...
0: Να τον προβοκάρεις.
1: Να τον προβοκάρω, ναι.
0: Καλά. Με όλους το κάνεις, αλλά εδώ κάτι παραπάνω.
1: Με τον κύριο Σταμπολή έχουμε δουλέψει και μαζί στη καθημερινή, δεν, όλα αυτά. Αλλά είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η αγορά, αυτό ήθελα, ώστε με το παραμικρό να δημιουργείται κρίση.
2: Κοίτα, κρίση δεν δημιουργείται, δηλαδή δημιουργήθηκε μια κρίση, τη ζήσαμε, πήγε τιμέ στο 125, πέσανε μετά, τώρα έχουν πέσει αρκετά, ξαναρχίζουν και ανεβαίνουν, διότι υπάρχει μια αστάθεια στον περσικό κόλπο. Ο περσικός κόλπος δεν είναι μόνο το 20-25% του πετρελαίου και αερίου που διέρχεται καθημερινά. Τώρα έχει μειωθεί αυτό διότι υπάρχουν εναλλακτικοί οδοί. Αλλά είναι η περιοχή αυτή. Έχει περίπου το 50% των αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως και περίπου το 35% του φυσικού αερίου. Δηλαδή όπως και να το κάνουμε, η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ό,τι γίνεται... Χτυπάει σε διάφορα ταμπλό σε όλο τον κόσμο και αυτό επηρεάζει τις τιμές. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχουμε δει τις τιμές πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, αν είμαστε 10, 15, 20 χρόνια πριν και έγινε αυτό που κλείσαν τα στενά, υπάρχουν κάθε μέρα... υπάρχει μια πολεμική ατμόσφαιρα στον κόσμο σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, αυτό άλλες εποχές έχει πάει το πετρέλαιο σε 150 και στα 200 και θα κλαίγανε μανούλες τώρα. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Διότι έχουν αναπτυχθεί πολλές άλλες εναλλακτικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πέρα του ότι πηγαίνουμε σε πιο ηλεκτρισμένο περιβάλλον, δηλαδή το electrification, δηλαδή αρχίζει και φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος από το πετρέλαιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα πάρει κάποια χρόνια. Αλλά ήδη προχωράει. Η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το 50-60% του ηλεκτρισμού το παράγει πλέον από ανανέωσιμες πηγές ενέργειας. Παλιά το έβγαζε από το λιγνίτη. Ο λιγνίτης δεν μας αρέσει για τον ΑΒ λόγο, είναι ρυπογόνος κτλ. Το αντικαταστήσαμε. Δεν πήγαμε όλο αυτό σε πετρέλαιο ή σε φυσικό αέριο, θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Ένα μέρος έχει μειωθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή το φυσικό αέριο δεν πήγε να αντικαταστήσει το λιγνίτη 100%. Βρήκαμε τη λύση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έτσι σαν και εμάς και άλλες χώρες πάνε προς αυτό το μοντέλο. Άρα σταδιακά θα μειωθεί η εξάρτησή μας. Αλλά όχι ακόμα. Βλέπουμε ότι παγκοσμίως δεν έχει μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Ενέργειας που κυκλοφόρησαν πριν 2 εβδομάδες δείχνουν αυτό το γεγονός. Είμαστε γύρω στο 85%, είμαστε ορυκτά καύσιμο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σταδιακή απεξάρτηση, αλλά θα κρατήσει κάποια χρόνια. Και στο μεταξύ θα έχουμε τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταραχών που βιώνουμε, πότε με τη Ρωσία, τώρα στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν ξέρω αν πάμε περισσότερο στο οικονομικό, αλλά μιλώντας περισσότερο για την Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες χώρες, ποια είναι τα μέτρα οχύρωσης σε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι?
2: Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα οχυρωμένη, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας λέξη, από άλλες χώρες. Γιατί? Διότι δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Έχουμε και όλους τους τελευταίους μήνες που έγινε το πόλεμος κάτω, η Ελλάδα δεν ούτε προς μία μέρα και στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα αποθεμάτων. Διότι τα δηληστήρια μας είναι εξαγωγικά δηληστήρια, που σημαίνει ότι εξάγουν το 60% της παραγωγής. Για να εξάγεις το 60% της παραγωγής έχεις πάρα πολύ σημαντικά αποθέματα. Πολύ περισσότερα αποθέματα από ό,τι είναι η εγχώρια αγορά. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Δεύτερον, δεν έχουμε πρόβλημα προμηθευτών. Όταν εξέσπασε ο πόλεμος, τα δηληστήρια μέσα σε διάστημα 10 ημερών μπόρεσαν και άλλαξαν βασικούς προμηθευτές. Αυτό δεν γίνεται εύκολα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά τοποθετημένος στην αγορά για να μπορέσεις να πείσεις τους άλλους να σου δώσουν συμβόλαια μεσοπρόθεσμα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και το ακόμα πιο θετικό είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε εναλλακτικούς παραγωγούς πετρελαίου, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Κασπία και η Μαύρη Θάλασσα, διότι ένα μέρος του πετρελαίου της Κασπίας βγαίνει από το Τσέιχαν. Το Τσέιχαν που είναι λίγο πιο νότια από τη Ρόδο, νοτιοανατολικά της Ρόδου, είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, και εκεί είναι ένας πολύ σημαντικός αγωγός που φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από την Κασπία. Και έχουμε και την δίωδο από τη Μαύρη Θάλασσα που παίρνουμε πετρέλαιο από το Καζακστάν. Άρα έχουμε τρεις παραγωγούς που είναι σχετικά κοντά με εμάς, και η Αίγυπτος που δίνει μικρές ποσότητες, αλλά έχουμε και την Αίγυπτο. Άρα με το που ξέσπασε ο πόλεμος δεν είχαμε ουσιαστικά... δεν εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τη Μέση Ανατολή. Απέναντίας η Ασία, νοτιοανατολική Ασία, οι οικονομίες όλες αυτές αντιμετώπισαν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τυχεροί με στην ατυχία μας, δυνατότητα των δηληστηρίων. Εγώ κοιτάζω τις τιμές των δηληστηρίων.
0: Καλά, τυχεροί. Αυτό που περιγράφει ο Στομπολής, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και τι είμαστε τώρα.
1: Αυτό που είπε ο Κωστής Στομπολής τώρα, ότι αν το σενάριο ήταν το κακό που το ζούμε, αλλά 20 χρόνια πριν, ότι το Brent που κάθε μέρα λέμε εμείς πήρε 2, πήρε 3 και είναι πάντως εκεί μεταξύ 70-80, έτσι, το Brent θα ήταν 120-150, Και εγώ εδώ, με είχε ρωτήσει μια μέρα, πάει καιρό και σου έλεγα, μου είχε ρωτήσει ποιο είναι το ακραίο σενάριο. Και λέω να επιχειρήσουν οι Αμερικάνοι να πάρουν αυτό το νησί, πώς το λένε κύριε Σταμπολί.
2: Το Χάρκ. Island, όπου εκεί γίνεται η μεταφορά του πετρελαίου από το Ιράν προς τις διεθνείς αγορές.
1: Ναι. Και το, λοιπόν, αυτή η ανθεκτικότητα οδηγεί στο ότι τα δηληστήρια που τροφοδοτούν την ελληνική αγορά και όχι μόνο όπως είπατε, μπορούν και έχουν μια τιμή μεσαία καλή. Δεν είναι τα πιο φθηνά. Ας πούμε, βλέπω και μου προξενεί εντύπωση ότι η Αυστρία έχει φθηνότερα δηληστήρια, φθηνότερη τιμή δηλισμένου προϊόντος.
2: Είναι πολιτική, θα λέγαμε, είναι και πολιτική κάθε εταιρείας. Είναι η ώρα με την οποία προμηθεύονται το πετρέλαιο. Μην ξεχνάτε, στην Αυστρία εδρεύει η OMV. Η OMV έχει γίνει διεθνής εταιρεία. Δηλαδή παράγει πετρέλαιο σε 10-15 διαφορετικές τοποθεσίες όλο τον κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να έχει προμήθειες σε χαμηλότερες τιμές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το δεκαράκι τώρα, τα 10 σαντίμ, τα 10 λεπτά, τα οποία τα δηληστήρια λένε θα κάνω μια έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό είναι εξαντλεί τα περιθώρια των ελληνικών δηληστηρίων.
2: Πιστεύω ότι δεν τα εξαντλεί, μπορούν να πάνε παρακάτω, αλλά κρατάνε μπόσικα, όπως λέμε. Δηλαδή κρατάνε κάποια περιθώρια, διότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, με πολλές αναταράξεις, άρα κρατάνε ένα περιθώριο. Μπορούν βεβαίως να κατεβούν και 5 και ενδεχομένως και 10, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν, διότι πρέπει να κοιτάξουν να μπορούν να σταθούν σαν επιχείρηση και να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες τους εντός και εκτός Ελλάδος και τα ανακαλύπτουν τα έξοδά τους, των αναγκών τους στις τρέχουσες, τα οποία είναι και αυτά πολύ υψηλά. Δηλαδή το να λειτουργεί σε ένα δηληστήριο έχει σημαντικά έξοδα. Επίσης τα δηληστήρια τα δικά μας, αντίθεση με άλλα στην περιοχή, έχουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων σημαντικό σε ετήσια βάση. Δηλαδή τα δύο δηληστήρια μεταξύ τους ξοδεύουν κάθε χρόνο περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις. Τι είναι αυτές οι επενδύσεις? Αλλάζουν διάφορα μηχανήματα, κάνουν αναβαθμίσεις, καινούργιες μέθοδοι, δηλαδή, και αυτό τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει ένα κόστος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί πάνε τα χρήματα και γι' αυτό είναι υποχρεωμένα να κάνουν αυτή την πολιτική. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, διότι θα πρέπει να είσαι μέσα σε ένα δηληστήριο και να μιλήσεις και τα λοιπά. Αλλά κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Ο λόγος που η Αυστρία έχει χαμηλότερη τιμή είναι διότι η OMV είναι μια παγκόσμια εταιρεία. Τα ελληνικά, η Hellenic Energy δεν είναι, είναι περιφερειακή. Δεν είναι μόνο ελληνική, περιφερειακή. Το ίδιο και η Motor Oil.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν ήταν διεθνής και παρήγανε πετρέλαιο σε 10 διαφορετικά μέρη, ενδεχομένως θα είχαν καλύτερες τιμές. Αλλά όχι πολύ, λίγο καλύτερες.
1: Ναι, καλά, για 5-6 λεπτά μιλάμε.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταμπολί.
1: Καλό σας. Γεια σας.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Μαρία, είσαι έτοιμη να το πατήσεις, γιατί θα πάμε στην κίνηση και θέλω να ρωτήσω για Μουντιάλ. Παναγιώτης Βολάνος στο στούντιο.
1: Πριν καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Πριν πάμε τώρα στα της κίνησης.
1: Σωστά.
0: Έχουμε μπροστά μας.
2: Να τελειώσουμε με την κίνηση, να το ρωτήσεις.
0: Όχι. Με τα βασικά πρώτα. Για να απολαμβάνεις την κίνηση.
1: Σωστά.
0: Τι βλέπεις.
1: Για ζευγάρι τελικού, για κατάκτηση, να το πάμε παρακάτω.
0: Πάμε ζευγάρι τελικού.
1: Αργεντινή-Ισπανία.
0: Αργεντινή-Ισπανία, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, Αργεντινή-Ισπανία. Και βλέπεις. Αργεντινή.
1: Λόγω Μέση θα ήθελα, αλλά γενικά υποστηρίζω Ισπανία.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα Γαλλία στο τελικό.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω. Γιατί μου τη δίνει η Ισπανία. Δεν θέλω πια η Ισπανία. Με τσαντίζει. Έτσι. Αργεντινή, εντάξει. Okay.
1: Τα είδαμε πριν 4
0: χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Βλέπεις, παρακολουθείς το ότι το κατέχω το πράγμα και το αναλύουμε.
2: Αυτό, εσύ, κοιτάζω με θαυμασμό το σύνορα.
0: Λοιπόν, έλα εσύ Παναγιώτη, πες μας τι γίνεται εδώ στον άλλον αγώνα δρόμου.
1: Είναι βελτιωμένη κατάσταση. Mm-hmm. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Mm-hmm. Στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο, ενώ αυξημένη κίνηση παραμένει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολλά προβλήματα.
0: Δεν είναι γιατί. Έχει λίγο αδειάση. Έτσι, εγώ το βλέπω ότι. Ναι. Αδειάση. Τέλος πάντων, έχει καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση. Εγώ το διαπιστώνω από το πάρκινγκ στην Κυψέλη. Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Καλά, εσύ είσαι προνομιούχος.
0: Τι εννοείς.
2: Αφού νοικιάζεις πάρκινγκ.
0: Άλλο αυτό. Σου λέω γενικότερα όμως. Κάτι μπορεί να βρεις. Επειδή γενικότερα κάποια θα σου λέει μπορεί να βρεις.
2: Ναι, ναι, μου το λέει και η κόρη μου αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα κάτι μπορεί να βρεις. Αλλά μου έκανε μια παρατήρηση. Mm-hmm. Μου λέει με τόσα αυτοκίνητα που έχουν. Άντε να έχουν φύγει με το ένα. Τα άλλα είναι εδώ παρκαρισμένα. Είναι
0: σωστό.
2: Και
0: σωστό.
2: Σωστά μου παρατήρησε ότι όχι μόνο είναι παρκαρισμένα, αλλά δεν κινούνται να πάνε στις δουλειές τους και αυτά, γιατί έχουν πάει διακοπές. Πήραν το ένα, πήγαν διακοπές, άφησαν τα άλλα παρκαρισμένα.
0: Ναι.
2: Οπότε μου λέει δεν έχει πολύ σπουδαία η βελτίωση.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια. Έτσι.

έχετε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Ξέρετε όμως πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς. Το ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και εσείς θα έχετε βρει τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στην επιχείρησή σας. Μπείτε στο vodafone.gr/business να τα βρείτε όλα αυτά.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι, ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σημεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά ηπειρωτικά άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτά λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασκευθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι Βρετανοί αστυνομικοί, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
0: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές ειδικές σου τι λένε?
3: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 40διάχρονων, εν ευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
0: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
4: Υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέει, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και τη μολότοφ. Δεν εξεκάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
0: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
5: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
0: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
6: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο και αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
0: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
7: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Και όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατώφλι και μέσα στο σπίτι θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: στο θέμα, αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες.

0: γιατί σπόροι μου βελτιώνονται. Αλλά η Τραπεζιάννη είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
3: Ακούμε μερικά μπαμ. Και γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
4: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
5: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Χιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των οβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα βηματισμού. Αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σιμεώνα.

0: Και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί Γιάννη Τσακίρη να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελ. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει, αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκογλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3-24 ώρα. Τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραιτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελ Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβορί. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντος σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
1: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι, είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που, όπως λένε, από την Ελλάς προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, τέτοια η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό, πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
0: τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πριν από λίγο, Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
0: Το κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, Τζένι Κρυθαρά.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αντένα.
7: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα. Και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
14: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
1: Η εκπτωτική περίοδος λοιπόν θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται η απόδειξη καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
0: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα, κυρίως που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
1: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
0: Να ξεκινήσουμε, ναι, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
1: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Βασίλη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
0: ποιο είναι το συνολικό. Ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια.
1: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητα τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
0: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ο 19χρονος, γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί, παρουσία των γονέων του, βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει τα πόδια μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με κόσμο παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας βίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
0: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
3: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πικαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
0: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΓ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινία όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχαλι, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην De Krasp, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2 ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
6: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
5: Πάμε τώρα στο τένις. Πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open, WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα, την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάγκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία Μίστιτς και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη στις δηλώσεις που έκανε στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
5: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ, να μένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει πει. Και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνία και καλό μεσημέρι, 35, 36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
8: Πράγματι, Βασιλιάζακη, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35, 36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως, ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκπαιδευτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Σαρονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω 40 τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
0: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
18: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλοκαίρι, Κοσμάς Κατραμάδος, Έμι Βαλή, εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
0: Έτσι, αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
1: Έλα,
0: για
1: τραγουδούσα
0: τη Δευτέρα,
1: ωραία,
0: η χειρότερη
1: όμως.
0: Μέρα. Η Δευτέρα,
1: παιδί μου,
0: που λέει το τραγούδι.
1: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση.
0: Έτσι,
1: της μεγάλης επιτυχίας.
0: Αυτό.
1: Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
0: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
1: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy?
0: Ήταν.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε, Έβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Είδες, θα μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13.
0: Είδες.
1: Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και
0: το
1: 13.
0: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμία γιορτή σήμερα, κάτι?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα. Τώρα μου φαίνεται χάλια
0: όλη
1: η εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Δεν είναι τέλειο?
0: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο. Εκεί είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λόντο το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενοι γενικότερα.
1: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται. Γιατί τα πεντοχίνιαρα δεν είναι πετσετάκια. Πω καλά, ρεπερτόριο.
0: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
1: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
0: Να έχεις ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
1: Αστρολογικά μιλώντας.
0: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέληνο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
0: Αυτά είναι τα χειρότερα.
1: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλο χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα ανθυρά να πάνε.
0: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
1: μετά,
0: να ακούμε.
1: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείτε να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Δίδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό, ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές οι σχέσεις, όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
0: Ασήμωσε, να ξεθολώσει το τοπίο.
1: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιοί, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας. Πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί ή συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας.

πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή, και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε γι' αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φίλου. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαντ σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
1: Ευχόμαστε έτσι να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μεντιβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακάρτνεϊ. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο Ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζεις στις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ, εδώ και λίγες μέρες το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
0: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις τάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό?
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Να λες, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
1: Βεβαιώθηκες
0: ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία τηλεφωνία.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια? Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότητα αυτό.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα. Λέω, ως άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Μια
0: εβδομάδα Ιουλίου που, εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα κάνω?
0: Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή, 4 ώρες επιστροφή, διπλάσιος και χρόνος από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις, δεν είμαστε 25.
1: Ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο, βρε, λες τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ. Πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά.
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο
0: πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, ναι. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ότι θα
0: είναι και
1: πολύ
0: θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου είπε και στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβασε τη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις. Εδώ και το διάλειμμα. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για δύο ώρες κάνουμε παρέα.
0: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μια φορά, και καλές διακοπές εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
1: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, βέβαια.
0: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
1: Δεν μιλάς κινέζικα, ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα, γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες, ξεβράστηκαν να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
0: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
0: Ναι, τι να μάθεις.
1: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια. Mm-hmm. Τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω και εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβλαρτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί, τέλος πάντων. Mm-hmm. Να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως. Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες, παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένα ΣΜΙΡ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο λεπτά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο και σήμερα Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 και Δευτέρα ευτυχώς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, 13 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
1: Προσφάτως λοιπόν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μια υπεργή, εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας, και ανακάλυψε ότι είναι μια κόλαση.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
0: Τόσο ωραία.
1: Τόσο ωραία. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
0: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
1: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή, όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη, ξέρω, δεν θα εξελιχθεί κάποια στιγμή.
0: Πρέπει, παιδί μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους, δροσιά χρειαζόμαστε, γρανίτα, πώς θα το κάνουμε.
1: Βρες, από λεμόνι.
0: Βρες ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός, να είναι διπλό το καλό.
1: Εντάξει.
0: Και να δροσιστείς και να φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
1: Αυτό θα ψάξω να
0: καταλάβεις. Ναι, ναι, τι.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για το σεξ. Για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πώς προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ, μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι, βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά το υπόλοιπο ποσοστό. Έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν την έρευνα. Μιλάει για έκρηξη των φετίχ. Να ξέρεις. Σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ. Είναι διαφορετικά τα θέματα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό. Έχουμε αύξηση 48%. Αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα. Κατάλαβες? Και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού. Το θεωρούν απλά επιθυμία. Σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει από τους βολωμένοι, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε ο
1: άλλος. Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι ο Ναϊστάν, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο Αλλαγές στο σεξ. Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξετάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα. Μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον,
0: ναι,
1: εαυτό σου. Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έτσι οι λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Λέει δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται. Σου λέει.
1: Φαντάζομαι σου. Έτσι,
0: φαντάζομαι,
1: σου το, έτσι ξεκίνησε.
0: Φαντάζομαι. Τη... Δύο λέξεις χρησιμοποίησες. Φαντάζομαι
1: υποθέτω
0: και.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Δύο λάθη. Δύο λάθη. Και υποθέτεις και φαντάζεσαι. Η έρευνα εδώ δείχνει άλλα. Τι να σου κάνω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: Τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα, μετά έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο, κανονικά. Και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι το στενό του Ορμούς κλείνει μόνο για τα ιρανικά πλοία, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Επιπλέον έκανε γνωστό ότι θα επιβληθεί τέλος 20% στα πλοία που θα περνούν από το θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση από την περιοχή. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανικό έλεγχο στο στενό. Συναγερμός εντωμεταξύ έχει σημάνει στον κόλπο του Άντεν, όπου 6 ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο, με αποτέλεσμα η ένοπλη ομάδα του πλοίου να ρίξει προειδοποιητικά πυρά. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο με το οποίο διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης, τόνισε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ασπρόπυργου. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συνεδριάζει η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, παρόντος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση δυτικά της Λιβαδιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα. 20 άτομα μεταφέρθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται. Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα και ερευνάται αν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολιτική γραμματεία αποφάσισε ότι το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open, που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς σε μισή ώρα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
19: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεννήθηκα στα Νόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια. 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Αλλά ιδιαίτερα δυναμία έχω στην αδερφή μου την Ευρυδίκη. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, μου ακούω, ήταν λέει ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν πήραμε από εκεί. Πάντως δεν τον γνώρισα. Στο επάγγελμα μπήκα στα 15 μου χρόνια. Θυμάμαι στα Νόγια, στο χωριό μου, στους γάμους, που ερχόταν και πολιτικοί, όπως ο Βενιτζέλος ήταν πάντα στο χωριό, ο Σοφοκλής, ο Μακαρίτης. Έχω ένα ξάδερφο, το Γιώργη του Ξυλούρη ή Μάγκα που τον έχουν ονομάσει, έμαθε και λαούτο και πηγαίναμε μαζί. Βέβαια η ζωή μου άλλαξε, διότι τότε ζούσα στο χωριό μου και τώρα ζω σε μια πόλη. Αλλά στο βάθος η ζωή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όπως τότε ήμουν ένα με τους ανθρώπους του χωριού μου, έτσι αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι ένα με τους ανθρώπους της πόλης. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους.
1: Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936. Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια. Έφευγε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, μόλις 44 ετών. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν μοναδικός και αναντικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στο πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μα ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με μόνο εφόδιο το αξεπέραστο της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Λεβέντικα και τίμια. Δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκαιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται μπορεί τελικά να ξεχωρίζει ποιοι λερώνουν και ποιοι τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι εξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν αυτόν τον τόπο. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη.

Μ' αρέσει αυτός ο κόσμος που έρχεται να μας ακούσει, έλεγε ο Ξυλουρής, γιατί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τη μουσική μας. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν κουράζομαι να τραγουδώ τα τραγούδια μου. Νιώθω ότι κάθε βράδυ τα λέω με το ίδιο κέφι που τα είπα την πρώτη φορά. Πολλές φορές συμβαίνει να είμαι κακόκεφος ή κουρασμένος. Πριν βγω, νιώθω λίγο ανήσυχος για το τι θα κάνω. Λοιπόν, όταν βγω και πιάσω το μικρόφωνο στο χέρι μου και δω τον κόσμο, τα ξεχνάω όλα. Ούτε κακοκεφιές, ούτε κούραση, ούτε τίποτε. Και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι το κοινό. Νιώθω ότι έχω υποχρέωση σε αυτό. Δεν έχει σημασία πόσοι σε ακούν εκείνη τη στιγμή. Και ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο μαγαζί, πρέπει να τραγουδάς όπως πάντα. Και ο ένας μετά, όταν τελειώσεις, θα σκεφτεί τι άκουσε. Θα σε κρίνει. Η μόνη περίπτωση, έλεγε, που νιώθω τρακ, είναι όταν το κοινό είναι πολύ ενθουσιώδες. Μόλις ακούσω πολλά χειροκροτήματα ή φωνές, βλέπω και αισθάνομαι το χέρι μου να τρέμει. Καταφέρνω να μην φαίνεται τίποτε στη φωνή μου, αλλά το χέρι μου τρέμει.

αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Και αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Το 1972 ο Νίκος Ξυλούρης δίνει μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του στο Βήμα τότε. Αρκεί να διαβάσεις λίγες γραμμές για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καμία έπαρση ή κανένα άλλο από αυτά τα επίφοβα συμπτώματα που προκύπτουν όταν υπάρχει εκείνο το πρώτο άγγιγμα της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι είναι ανέπαφος από όλα αυτά. Σε αυτή την συνέντευξη, ανάμεσα στα άλλα, αφού μιλάει για τη δουλειά του, για τη μουσική, λέει και αυτό: «Έχω και ένα προσωπικό όνειρο. Με τις οικονομίες μου θα ήθελα να φτιάξω πάνω στα Νόγια, το χωριό μου, μια μάντρα. Μια μάντρα με πρόβατα. Να υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλεύουν, να φτιάχνουν ανθόγαλο, τυρί και τα καλοκαίρια να πηγαίνω εκεί και να κάθομαι μαζί τους. Να δουλεύω κι εγώ. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι εκεί πάνω. Το βουνό, η ζωή, όλα. Αυτό είναι το όνειρό μου». 8 περίπου χρόνια μετά τη συνέντευξη αυτή, ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή. Είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του να συνεχίσει να δουλεύει και να δημιουργεί. Δεν πρόλαβε όμως να φτιάξει τη μάντρα που ονειρευόταν στα Νόγια.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράδωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: Αντένα 105,3.
13: Together we can.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν υπάρχει νομική βάση για το τέλος 20% που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, δηλώνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτατασική φωτιά δυτικά της Λιβαδιάς. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη και 4 εναέρια μέσα. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Ένα μεγάλο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη υπήρξε η συνάντησή του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, όπως και στη ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα τέτοιο κεφάλαιο ήταν η συνάντησή του με τον Νίκο Ξυλούρη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ μιλά ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ξέρετε, ο Ξυλούρης δεν είναι μια κατασκευή σαν τους superstars που έχουν γεμίσει τον τόπο μας. Βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός συνθέτης βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός ποιητής και ο πραγματικός πολιτικός και ο πραγματικός ζωγράφος βγαίνουν κατευθείαν από το λαό. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πάντα ζωντανός πλάι μας, έτοιμος να έρθει για πρόβα, έτοιμος να μιλήσουμε για σχέδια. Σχεδιάζαμε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Και εγώ ίδιος έγραφα εκείνο τον καιρό τον κριτικό κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα κομμάτια τα ήξερε. Αργότερα γίνανε πολλά. Πολλοί θέλανε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω πια ότι ο χρόνος έδειξε ότι απέτυχα. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους τραγουδιστές με αυτή την καθάρια και λιτή γραμμή. Αυτούς τους τραγουδιστές που είναι άγγελοι παλιών μαγικών ήχων μιας χώρας που είχε περισσότερες ελπίδες, μιας εποχής που είχε περισσότερες ελπίδες από την εποχή μας. Όταν πέθανε, άλλαξε και εμένα η ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι η σπορά με τους αγώνες των τραγουδιών και όλης της συντροφιάς μας αρχινούν λίγο-λίγο να καρποφορούν. Τι να πω για τον Νίκο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Σε ηλικία 10 ετών αποκτά την πρώτη του λύρα. Μετά από 1-1,5 χρόνο παίζει σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γιορτές. Είναι το παιδί θαύμα σε όλη την Κρήτη. Το 1966 ο Ξυλούρης συμμετέχει στο διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία, όπου ανάμεσα σε δεκάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Το 1976 η Γαλλική Μουσική Ακαδημία του απονέμει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής. Ποτέ άλλοτε καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με την παραδοσιακή μουσική δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το στενό πλαίσιο του είδους και να γνωρίσει την πανελλαδική αποδοχή. Ο Ξυλούρης έκανε αγαπητό το κρητικό ιδίωμα από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ποτέ άλλοτε τραγουδιστής δεν πέρασε από το δημοτικό τραγούδι στο Λόγιο όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά αντίθετα με δάφνες γενικής αναγνώρισης και δικαίωσης. Μέσα σε μια δεκαετία κάλυψε μια τεράστια σε έκταση ποσότητα έργου υψηλής ποιότητας και καθολικής παραδοχής. Τραγούδησε Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Λεοντή, Ανδριόπουλο, Χάλαρη, Γκάτσο, Γεωργουσόπουλο, Σεφέρη, Σολομό, Ρίτσο. Κυριολεκτικά ήταν η φωνή και η καλλιτεχνική μορφή που δέσποσε την δεκαετία του 70. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του το προοδευτικό τραγούδι τα χρόνια της δικτατορίας και στις αρχές της μεταπολίτευσης, και φυσικά είναι από τις ελάχιστες επώνυμες παρουσίες στο Πολυτεχνείο, τις μέρες του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973, και βεβαίως η μορφή του βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν χτες στο Πολυτεχνείο, ενημέρωναν οι τελάλιδες μετατρέποντας το ήδη κόκκινο πανί για τη Χούντα σε κατακόκκινο πανί. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: μου θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόσχομα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, θέτει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η επιβολή χρεώσεων στα διεθνή στενά ναυσιπλοείας στερείται νομικής βάσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει τον αμερικανικό έλεγχο στη διαχείριση του στενού. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά έπληξε με μη επανδρομένα σκάφη Ιρανικό υποβρύχιο στη βάση του Μπαντάρ Αμπάς. Αντιπυραυλική αμυντική ασπίδα με την Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες 9 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Στο Παρίσι διεξάγεται η νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε δυτικά της Λιβαδιάς. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα. Με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας 20 άτομα, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται. Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα και ερευνάται εάν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Νωρίτερα την παραίτησή τους υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
17: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Στον ήχο ο Νίκος Σαπρανίδης, η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συντελεστές μιας εμβληματικής παράστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια παράσταση που όλο το χειμώνα έφερε πάνω από 40.000 θεατές στο θέατρο και τώρα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Οικορέστη Χανιωτάκη, και έναν από τους συντελεστές, τους ηθοποιούς και όχι μόνο, γιατί κάνει και τη φωνητική διδασκαλία στην παράσταση, τον Γιάννη Μαθέ. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Θα έλεγα όχι μόνο με την παράστασή σας, αλλά μέσα από την παράστασή σας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Νίκο Ξυλούρη.

0: 46 χρόνια μετά τον θάνατό του. Είναι παρόν.
1: Ναι. Το συγκινητικό στοιχείο, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, βλέπω μικρά παιδιά, 9-10 ετών, με δάκρυα στα μάτια. Και συνειδητοποιήσω ότι τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, αλλά κυρίως το φως της ψυχής του και της καρδιάς του, μπορούν να έχουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα ακόμα και σήμερα σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους. Διότι όταν κάναμε την παράσταση, ξέραμε ότι μια γενιά ανθρώπων που τον έζησαν ή που έχουν ακούσει τα τραγούδια του, σίγουρα θα τους αγγίξει. Αλλά παιδιά που ούτε το όνομά του δεν ξέρανε και τους πήγαν οι γονείς τους στο θέατρο, να έχουν τόσο πολύ συγκινηθεί, για μένα ήταν ένα θαύμα, ένα πολύ έντονο βίωμα στο θέατρο.
0: Γιάννη, με την ιδιότητα όχι πια του ηθοποιού που σε πάνω σκηνή, να πούμε, υποδίεσε τον Ξαρχάκο, έτσι,
2: Σταύρο
0: Ξαρχάκο,
2: ναι.
0: Αλλά πριν από αυτό, κάνοντας φωνητική διδασκαλία, έχω ακούσει τον Μίλτο να λέει, τον Πασχαλίδη, ότι όλοι στην Κρήτη τραγουδάνε σαν τον Ξυλούρη. Κανένας δεν είναι Ξυλούρης όμως. Πώς το διδάσκεις αυτό? Διδάσκεται.
2: Αυτό είναι ένα ιδίωμα πραγματικά που έχουν αρκετή κριτική μουσική. Ωστόσο, ο Νίκος Ξυλούρης είχε ένα δικό του έτσι πολύ, πολύ συγκεκριμένο χρώμα και ήταν αυτός που κατάφερε να ταξιδέψει την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα και νομίζω πια και σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη στη συνέχεια της καριέρας του είχαν να κάνουν και με το έντεχνο χρώμα, φυσικά, με τη συνεργασία του με τους έντεχνους συνθέτες. Οπότε πάνω σε αυτό το υλικό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα η μετάδοση αυτής ακριβώς της μουσικότητας του και του έντεχνου, πέρα και από το κριτικό δηλαδή, και του έντεχνου χρώματος στους ηθοποιούς, οι οποίοι έδειξαν πραγματικά ένα τρομερό σεβασμό και με τη μελέτη τους πραγματικά το νομίζω το τελειοποίησαν.
0: Έλεγε ο Μαρκόπουλος, τον έχω δει σε συνεντεύξεις να το λέει, ότι αν δεν υπήρχε ο Ξυλούρης, τα τραγούδια του δεν θα ήταν αυτά που είναι.
2: Βέβαια, φυσικά. Είχε αυτή την απλότητα αυτός ο άνθρωπος και αυτή την αμεσότητα με τον κόσμο, που νομίζω μπαίνει μέσα στο πάνθεον των ερμηνευτών που μίλησαν στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει να ρηγώ κάθε βράδυ, σε κάθε παράσταση. Όταν βλέπω ότι ο κόσμος τελικά το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Μας έχει λείψει και αυτή η Ελλάδα που μετέφερε ο Νίκος Ξυλούρης. Έχουμε λίγο, με κάποια πρότυπα, ας το πούμε, ξενομανίας και παγκοσμιότητας, ας το πούμε, έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή την απλότητα της Ελλάδας, του ελληνισμού, που κουβαλάει μέσα του αυτές τις αρχές της συντροφικότητας, της συλλογικότητας μεταξύ των γειτονιών, των λαϊκών γειτονιών, ας το πούμε, του χωριού. Αυτά τα μετέφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά εμένα προσωπικά, σαν σύγχρονο Έλληνα, μου λείπουνε. Και βλέπω τον κόσμο κάθε βράδυ στην παράσταση, οπότε παίζουμε, ότι τα εισπαράττει με τέτοια όρεξη και τέτοια ανάγκη, που λέω αυτό είναι το αισιόδοξο σημάδι. Είναι ένα φως για μένα αυτή τη στιγμή η παράσταση που έχει στήσει εδώ ο πολύ αγαπημένος μου φίλος, εκτός από συνεργάτης. Ένα φως για να προχωρήσουμε μπροστά, να ξαναβρούμε την Ελλάδα που έχουμε χάσει.
0: Νικολέστη, πριν πούμε για την παράσταση αναλυτικότερα και πριν ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη σε λίγο, να πούμε ότι αύριο είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Ναι.
0: Αύριο ο Ξυλούρης κατεβαίνει στο χωριό του, κατεβαίνει στα Νόγια.
1: Ναι. Επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, εκεί που ερωτεύτηκε τη λύρα, εκεί που του γεννήθηκε η αγάπη για τη μουσική, στον ιδιαίτερο τόπο του, στα Νόγια. Ένα όνειρο και δικό του που δεν πρόλαβε να εκπληρωθεί όσο ζούσε. Το έλεγε συνέχεια στη γυναίκα του, την Ουρανία, να γυρίσω στα Νόγια και θα γίνω καλά, όταν είχε αρρωστήσει κιόλας. Να γυρίσουμε πίσω στα Νόγια, να πιάσω τη λύρα, να αρχίσω τις μαντινάδες και όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ, γιατί ζήτησε κιόλας να τα αφήσει στην Αθήνα για να είναι κοντά στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Οπότε με αυτή την παράσταση αισθανόμαστε ότι με έναν περίεργο, ιδιαίτερο τρόπο εκπληρώνουμε και ένα όνειρο δικό του. Και για μας είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που την περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή τις πρόβες μας και παίξαμε όλο το χειμώνα στο θέατρο ήδη, περιμέναμε να φτάσει αυτή η ευλογημένη μέρα να παίξουμε στα Νόγια.
0: Αύριο λοιπόν, 14 του μήνα, ο Αρχάγγελος της Κρήτης επιστρέφει στο χωριό του, επιστρέφει, ναι, στη γη του.
1: Στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, γιατί
0: λέγεται
1: το όνομά του.

0: Παιδιά, για πείτε μου για την παράσταση. Νικορέστη, πώς το σκεφτήκατε, πώς το στήσατε?
1: Καταρχάς, όλη η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020. Ήμουνα με τη μητέρα μου, τη Ζαχαρένια Πετράκη, μιλούσαμε. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Όλη η οικογένειά μου από την Κρήτη, φυσικά. Με ακούσματα.
0: Έχει κάνει το κείμενο, η μαμά.
1: Και εκεί που καθόμασταν μια ωραία μέρα, μας γεννήθηκε η ανάγκη να κάνουμε ένα έργο για τον Νίκο Ξυλούρη. Στην αρχή το κείμενο γράφτηκε για να γίνει ταινία. Έγινε σενάριο, δηλαδή ταινία ή σειρά. Στην πορεία όμως, μετά από διάφορες συζητήσεις που κάναμε και με παραγωγούς, καταλήξαμε να γίνει θεατρική παράσταση. Να πω σε αυτό το σημείο ένα συγκινητικό διάλογο που είχαμε τη Ρινιό, την Ξυλούρη, που συζητούσαμε αν θα γίνει μεταφορά κινηματογραφική ή αν θα γίνει θέατρο. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, Νικορέστη, ωραίο είναι να μείνει κάτι και για πάντα σε μια ταινία, αλλά εγώ θέλω να δω τον μπαμπά μου ξανά πάνω στη σκηνή. Θυμάμαι πού βρισκόμουν όταν κάναμε αυτό το τηλέφωνο. Και της λέω, Ρινιό μου, απάντησε σε όλα μου τα ερωτήματα. Θα το κάνουμε θέατρο. Και έτσι λοιπόν με τη μητέρα μου, εκείνη δηλαδή έφτιαξε τους διαλόγους και όλες τις σκηνές, και μετά μου το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε. Και περάσαμε σε μια δεύτερη φάση υλοποίησης της παράστασης, που ήταν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μου με την Ουρανία Ξυλούρη. Πήγαινα κάθε εβδομάδα στο σπίτι.
0: Είναι ο Ηθήνο Νους.
1: Είναι η γυναίκα που έβαλε, όπως είναι φυσικό, το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί με τη δική της πινελιά, με τις δικές της εξομολογήσεις, φτιάχτηκε μια παράσταση η οποία κρύβει μια αυθεντικότητα. Διότι είναι η γυναίκα που ήταν συνοδοιπόρος του Νίκου από μικρά παιδιά. Από 17 χρόνων ήταν εκείνη όταν τον γνώρισε και τον παντρεύτηκε. Και κάθε εβδομάδα μου φτιάχνει το τσαγάκι μου και καθόμασταν και μου έλεγε ιστορίες. Διαφωνούσε με κάποια πράγματα. Μου έλεγε, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα μου φτιάχνει το τσαγάκι μου και καθόμασταν και μου έλεγε ιστορίες. Διαφωνούσε με κάποια πράγματα. Μου έλεγε, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα.

0: Έτσι, δηλαδή είναι, λέει και ριζίτικα και η ίδια. Αλλά και πέρυσι η Άλεξη Πρωτοψάλτη και τώρα η Μελίνα Κανά, όλοι οι μουσικοί, οι τραγουδιστές. Είναι λες και είμαστε γεννημένοι από την Κρήτη όλοι. Και έτσι φτιάχτηκε αυτή η παράσταση που κάθε βράδυ ζούμε μοναδικές στιγμές με τον κόσμο.
1: Γιάννη, πώς είναι να ζωντανεύει πάνω στη σκηνή ο Ξυλούρης?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα, πραγματικά. Να σου πω και σε αυτό το σημείο, σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, ότι και η δική μου καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου είναι ένα χωριό όπου κάποια στιγμή στα χρόνια μετήκησαν και Ανογιανοί. Οι απεραθήτες εκεί λένε ότι όχι, δεν έγινε έτσι, πήγαμε εμείς στα Νόγια σαν απεραθήτες. Υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν η ίδια η ντοπιολαλιά που ακούγεται στα Νόγια ακούγεται και στην Απείρανθο του Συνάξου. Οπότε εγώ αυτό το βίωμα το είχα και μέσα από τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου και μέσα από τη μάνα μου και τις θιάδες μου. Μου ήταν κάτι πάρα πολύ οικείο όταν είδα, δηλαδή, να στείνει ο Νικορέστης τις πρώτες σκηνές που περιγράφουν τη ζωή του Ψαρονίκου στα Ανόγια και στην Κρήτη. Ήταν ένα περιβάλλον που εγώ το είχα στα αυτιά μου ήδη. Οπότε ξεκίνησε πάρα πολύ οικεία όλο αυτό.
1: Υπάρχει ένας κανόνας. Και όπως κάθε κανόνας, υπάρχει η εξαίρεση του κανόνα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης, εγώ λέω ότι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι αναντικατάστατος ο Ξυλούρης.
2: Και νομίζω ότι έχεις δίκιο.
1: Δεν έχει αντικατασταθεί.
2: Όπως όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές, δεν ξέρω εν τέλει αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιον από τους μεγάλους ερμηνευτές, τους μεγάλους συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε, ο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι αναντικατάστατοι. Αυτός μπαίνει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Κάθε βράδυ λοιπόν που το βλέπουμε και αναβιώνει όλος αυτός ο ψυχισμός του, μπαίνουμε σε αυτό, συμμετέχουμε και μας παρασέρνει σε ένα ξένο κόσμο που έχουμε θαυμάσει όλοι.
0: Είναι κάτι το αυθεντικό. Και αυτό έχει σημασία. Είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι, ξέρεις, αυτοθαυμάζονται, είναι πολύ εύκολο να τους μιμηθείς. Ενώ ο Νίκος αγαπούσε τη λύρα, τα ριζίτικα, τον τόπο, τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους και για αυτούς τραγουδούσε. Δεν αγαπούσε τη φωνή του, να θέλει να ακούγεται ωραίος. Και αυτή του η μοναδικότητα τον καθιστά όντως αναντικατάστατο, μοναδικό.

Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 63-65

0: Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αντίθεσή του στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας εξέφρασε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός μετά την ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή τελών 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς. Δεν υπάρχει νομική βάση, αναφέρει ο οργανισμός και καλεί σε διευκρινήσεις τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος προανήγγειλε και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού για το Ιράν. Στη δημιουργία της βαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, περισσότερα στο real.gr. 20 άτομα με σαλμονέλα στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, 12 εξ αυτών νοσηλεύονται.

0: 90 χρόνια μετά την γέννησή του, αύριο ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης, ξαναγυρίζει στον τόπο του, ξαναγυρίζει στα Νόγια μέσα από αυτή την εμβληματική παράσταση. Εμείς θέλω να πάμε, και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, πολύ συγκινητική και την ευχαριστώ θερμά, στην κόρη του Νίκου Ξυλούρη, την κυρία Ρινιό Ξυλούρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή την τεράστια αγάπη προς τον Νίκο Ξυλούρη, όπως αυτή μεταφράζεται από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τρέχουν να δουν αυτή την παράσταση?
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε το δίκαιο. Το δίκαιο και την αλήθεια. Κάτι που είναι το ζητούμενο σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο κόσμος που έρχεται να δει την παράσταση αναζητάει μια εποχή που ήταν όλα τα χρόνια της αθωότητας που σήμερα δεν τα έχουμε πια. Και ψάχνουμε να τα βρούμε. Ψάχνουμε τα πατήματά μας. Η σημαντικότητα του Ξυλούρη ανήκει εκεί. Εκεί εστιάζεται. Και είναι μια βαθιά συγκίνηση. Εισπράττουμε πολύ αγάπη και όλοι οι συντελεστές μπήκανε με πολύ αφοσίωση και υπηρετούν τόσο υπέροχα τη ζωή του Ξυλούρη. Τόσο υπέροχα. Που μόνο ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω την παράσταση πάνω στη σκηνή.
0: Κυρία Ξυλούρη, όταν έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης, εσείς ήσασταν ένα παιδί που έχει μνήμες, έχετε μνήμες, το βιώσατε. Εσείς ήσασταν η κόρη ενός ανθρώπου που όσο ήταν ζωντανός ήταν μύθος. Ήδη ήταν μύθος. Ήταν ποτέ φαντασμένος, ήταν ποτέ επαρμένος, είχε κάποια έπαρση επάνω του?
1: Ποτέ. Μα δεν είχε καταλάβει ποτέ την ακτινοβολία και την επιρροή που είχε πάνω στον κόσμο. Εισέπρατε την αγάπη του κόσμου και έδινε αγάπη, αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ότι ήταν μύθος ή κάτι τέτοιο. Όχι, ήταν ένας θεμελιώδης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που είχε μόνο αγάπη να δώσει, τίποτα άλλο.
0: Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήθελε να γυρίσει στο χωριό του, στα Ανόγια?
1: Πάντα. Πάντα ήταν το σημείο αναφοράς του. Ήθελε, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, να παλέψει με όλη τη σκληρότητα της Αθήνας. Mm-hmm.
0: Βρέθηκε αντιμέτωπος με κυκλώματα, με...
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν που δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν άντεχε.
0: Όταν βρέθηκε στο Πολυτεχνείο, αυτό το αισθανόταν ως υποχρέωσή του? Θα είμαι εκεί που είναι τα παιδιά?
1: Βεβαίως, ήταν. Το είναι του ήταν αυτό, η αυθόρμητη αντίδρασή του. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Να είμαι εκεί. Γι' αυτό σας είπα και από την πρώτη στιγμή ότι πάλευε για το δίκαιο. Το δίκαιο.
0: Είχα ακούσει ανθρώπους, παιδιά τότε στο Πολυτεχνείο, γνωστοί αργότερα, που είπαν ο Ξυλούρης, ξέρετε, φυγαδεύτηκε από το Πολυτεχνείο παρά τη θέλησή του. Τον έδιωξαν γιατί ήξεραν ότι είναι, ότι είναι στόχος.
1: Ήταν κινούμενος.
0: Ήταν
1: στόχος.
0: Ήταν στόχος.
1: Φυγαδεύτηκε, ναι.
0: Φυγαδεύτηκε. Είναι προφανές ότι τέτοιες απώλειες, οι πληγές από αυτές τις απώλειες δεν κλείνουν ποτέ. Ωστόσο, το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά, 46 χρόνια μετά, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται σε αυτή τη φωνή σύμβολο, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο στο εσωτερικό σύμπαν αυτού του ανθρώπου. Απαλαίνει ο πόνος, κυρία Ξυλούρη, από αυτή την απώλεια?
1: Από την αγάπη του κόσμου, ναι. Mm-hmm. Από την ανταπόκριση, ναι. Απαλαίνει. Δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει ποτέ. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, αλλά στην παιδική ψυχή ποτέ δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Πάντα απαλαίνει.
0: Κυρία Ξυλίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω γιατί και εσείς και η μητέρα σας κρατάτε ζωντανό με έναν καθάριο τρόπο αυτό το αστραφτερό που εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος αποτελεί ένα ξόρκι για αυτή τη, όπως λένε στο δικό μου το χωριό, αυτή τη μαγάρα που πολλές φορές μας κατακλείζει.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που λέτε, απόλυτα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: τρύπες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ επίσης είναι μια εμβληματική ακόμα στιγμή, όχι μόνο του Ξυλουρί, αλλά του ελληνικού πολιτισμού. Φίλοι και αδέρφια, από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως πολύ σωστά λες, αλλά και για τον Νίκο τον Ξυλούρη, διότι του έγινε αυτή η τρελή πρόταση από τον Καζάκο και την Καρέζη ξαφνικά να ανέβει πάνω σε μια σκηνή θεατρική και να κάνει το ρόλο του Ντελάλη. Και ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός να το κάνει, διότι δεν είχε ποτέ αυτή την εμπειρία, τελικά δέχτηκε. Ήταν βεβαίως και το προξενιό έγινε από τον Σταύρο Ξαρχάκο, mm-hmm. που ήταν φίλος του. Και λέει: τον εμπιστεύομαι τον Σταύρο, οπότε θα το κάνω. Και αυτή η παράσταση αποτέλεσε και ένα προάγγελο του Πολυτεχνείου. Διότι είναι γνωστό ότι το μεγάλο μας τσίρκο είχε μέσα πάρα πολλά υπονοούμενα που συνομιλούσαν με το κοινό. Και η αστυνομία είχε κλείσει το θέατρο πολλές φορές. Είχαν συλλάβει και τον Καζάκο και την Καρέζη και το Ξυλούρι συνέχεια τον παρακολουθούσαν και τον είχαν πάει στο τμήμα. Άλλαξε το ρου της ιστορίας του τόπου αυτή η παράσταση. Και χαίρομαι πολύ που μέσα από τη δική μας παράσταση, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, βλέπουμε και αυτό το στιγμιότυπο από τη ζωή του.
0: Περνάει από τη δική σας παράσταση και πολύ. Η Καρέζη και ο Καζάκος και ο Λεοντής και ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος, βέβαια.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς που είπες ενσαρκώνονται από τους ηθοποιούς. Βλέπουμε επί σκηνής. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού πάνω στη σκηνή. Και με έναν τρόπο με πολύ σεβασμό, όπως είπε ο Γιάννης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουν όλοι οι συντελεστές. Σεβασμό και αγάπη. Ήθελα να σου πω, ακούγοντας τη Ρινιό, μια φράση από την παράσταση που λίγο για μένα εμπεριέχει όλο τον εσωτερικό κόσμο του Ψαρονίκου. Λέει: ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένος. Να έχει φίλους, καλούς φίλους και λίγα χρήματα για να μπορεί να τους κερνά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε αύριο, λοιπόν, ξαναλέω, τα ανόγια υποδέχονται τον Νίκο Ξυλούρη. Αλλά μιλάμε για μια παράσταση η οποία διατρέχει όλη την Ελλάδα. Πάτε μετά, αν θυμάμαι καλά, και Τρίκαλα και Μουδανιά και Λάρισα και Ξάνθη και Βέρεια και Βόλο, Κοζάνη, Πελοπόννησος, ναι. Όλη η Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα πάμε, ναι, και σε νησιά. Θα παίξουμε και στην Κύπρο το Σεπτέμβριο. Θα παίξουμε στη Μυτιλίνη, Καλαμάτα, Αίγιο, σε πάρα πολλές πόλεις. Και τώρα που τελειώνουμε και στην Κρήτη, ήδη πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, παντού σε όλη την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Αύριο ανυπομονούμε για την παράσταση στα Ανόγια. Και ελπίζουμε και από Οκτώβριο να συνεχίσουμε και στην Αθήνα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν εδώ, αλλά κυρίως που μας κάνατε αυτό το δώρο στα 90 χρόνα του Νίκου Ξυλούρη. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε και παραμένει μια φωνή σύμβολο, γιατί η φωνή του είναι το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε: οι άντρες κλαίνε, οι γυναίκες, έλεγε, είναι δυνατές, σκληρές, όσο και ευαίσθητες να είναι. Κλαίω, έλεγε, και για στεναχώρια και όταν μ' αρέσει κάτι. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε ότι ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει να ελπίζει πως κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Tears Don't Lie στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής της Σκοτσέζα Μπρούκου Κόμπ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται στο Instagram με το όνομα Starblack κάτω παύλα GR. Starblack underscore GR. Μας βρίσκεται στο Insta και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Suki Waterhouse για τη συνέχεια. Tani Rays.

Anne of the North, Meteorite, και εσείς το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που οι τουρίστες προτιμούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τουρίστες από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο σχεδιάζουν να έρθουν στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι για διακοπές, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και άλλοι τουρίστες, αυτή τη φορά από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, δήλωσαν ότι μας έχουν πάρα πολύ ψηλά και έχουν έρθει τουλάχιστον μία φορά για διακοπές και σίγουρα θα ξανάρθουν. Φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται πως έχει αυξηθεί κατά 10%. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Bill Withers, ένα αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό που μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση όταν το ακούμε. Lovely day.

Ben Local Soul από τη Γαλλία νομίζω. Και επιστροφή της Jessie Ware. Το έχουμε λιώσει το άλμπουμ. Νομίζω το έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Super Bloom, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Και ακούμε σήμερα το ομότιτλο.

πόσο πολύ τη λατρεύω την Jessie Ware, αλλά εξίσου λατρεύω και τα τραγούδια του Barry White. Ο Barry White, ο μαέστρος της soul, ο βασιλιάς της κρεβατοκάμαρας, όπως τον χαρακτηρίζαν πολλοί, έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2003 σε ηλικία 58 ετών. Δυστυχώς αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Εμείς θα πάμε πίσω στο 1974 με 75, σε μία από τις θρυλικές επιτυχίες του, Let the Music Play, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 200.

0: Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αυτό το group λέγεται Solomon. Can I call you Rose? Με πάρα πολλά στοιχεία από 60's, αγαπημένα 60's. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο. 77-78. Αυτό το κομμάτι είναι από το 2018, Love Said. Αμέσως μετά, αγαπημένο συγκρότημα από τα 7.

Το καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ το μεσημέρι, το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να αράξεις σε μία παραλία χωρίς να υπάρχει αύριο. Κάτι τέτοιο. City Soft and Lazy, Victor Laszlo, από την καρδιά της δεκαετίας του 80. Συγγραφέας και τραγουδίστρια πολύ πετυχημένη, Victor Laszlo. Και πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia δείχνει ότι τα κουνούπια δεν σας προσεγγίζουν από την ομάδα αίματος, αλλά από το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει η αναπνοή σας. Το ξέρατε αυτό? Οποιοδήποτε σκούρο αντικείμενο υπάρχει γύρω σας μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια. Το σκοτάδι λοιπόν δεν τα διώχνει τα κουνούπια. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Αντίθετα, τα προσελκύει τα κουνουπάκια το σκοτάδι. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι αν το κάθε έντομο αντιδρά μεμονωμένα, παρότι λοιπόν συμβαίνει αυτό, ωστόσο καταφέρνει κάθε φορά να φτάνει στο στόχο του. Δεν σας άρεσε, ε? Επιστροφή της Meghan Trainor με ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε φέτος, Toy With Me, Get It Girl, αυτό που ακούμε.

My Baby 1963, το συγκρότημα των The Ronettes. Γυναικείο σχήμα αυτό, όπως και οι Supremes και άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με ένα συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Lazor. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μιλά για μοναχικές νύχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει εδώ αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει την καλύτερη παρέα. Lonely Nights, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Sabrina Carpenter, House Tour, συνοδεύεται με ένα πολύ τολμηρό βίντεο κλιπ όπου δείχνει τρία κορίτσια, νομίζω, να παραβιάζουν μία έπαυλη και να μπαίνουν μέσα, να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα, να κάνουν τζακούζι και διάφορα τέτοια όμορφα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και πίσω στο 2012, ένα τραγούδι, μάλλον μία συνεργασία που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Συνεργασία του Μάικλ Τζάκσον με τον Justin Timberlake σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάικλ Τζάκσον με τον Paul Anka το 1980. Love never felt so good.

Ιρλανδός Νάιλ Χόραν, ένα από τα μέλη των One Direction. Μέχρι το 2016 ήταν στο σχήμα. Από τα καινούργια του τραγούδια Dinner Party. Μετά τους Backstreet Boys, ένα ακόμα άλμπουμ γίνεται ένα νούρισμα. Μιλάμε για το Lemonade της Beyoncé, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του. Το Lullaby Rendition of Beyoncé's Lemonade περιέχει ακριβώς τα ίδια κομμάτια, instrumental όμως και πανηχογραφημένα με χαλαρωτικά όργανα, όπως ξυλόφωνο και καμπάνες. Τα τραγούδια συνοδεύονται και με αντίστοιχα χαλαρωτικά βιντεάκια, που κοιμίζουν μικρούς και μεγάλους. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, ξέρετε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε φυσικά. 10 χρόνια πίσω από το Lemonade της Beyoncé, Daddy Lessons.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ο φετινός Chris Brown στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Obvious. Θυμίζει και λίγο 90s. Και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία να ακούμε. Η Ισλανδοκινέζα Λέβι. Γράφεται Λόφι, αλλά προφέρεται Λέβι. Mad Woman. Και αμέσως μετά James Taylor Quartet από τα 90s σε κάτι παλιό και αγαπημένο. Μετά θα σας πούμε ποιο είναι, πάντως είναι instrumental.

από το χώρο της Acid Jazz, James Taylor Quartet. Είχαν έρθει και στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 30. Indian Summer από το 1988 και τώρα το καλοκαίρι που βγάζουμε τα πλαστικά έπιπλα στον κήπο ή τη βεράντα, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά επάνω σε αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές δεν αφαιρούνται καν. Διαβάσαμε όμως στο διαδίκτυο ένα κόλπο και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Σαπούνι και λευκαντικό ρούχων σε σκόνη, τα ανακατεύετε όλα μαζί σε χλιαρό νερό και με μια βούρτσα πιάτων τρίβετε την επιφάνεια των πλαστικών επίπλων που φαίνεται πως έχουν πιάσει σκόνη ή βρωμιά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με ένα πανί από μικροίνες και βουαλά, τα πλαστικά επίπλα γίνονται καινούρια. Τζακ Σαβορέτη για τη συνέχεια από το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το ομότιτλο.

Falling in Love από το Moon Music που κυκλοφόρησε πρόπερση. Και σας αφήνω με U2, τι άλλο. Από το EP που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες, Easter Lily κυκλοφόρησε μέσα στο Πάσχα. Είναι Life. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φιλία. Η φιλία μπορεί στην εποχή μας να περνά κρίση. Στο χέρι μας όμως είναι να τη διασφαλίσουμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.